Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

προαματικότητα των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητα των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες. Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: Για μισό, μην το κλείσεις.
1: Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
2: Σωστά το πας.
1: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λαμ 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Θέλεις 80s και 90s επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

στην παραλιακή, στο νησί ή στο μπαλκόνι. Μαζί σου ο Love 97,5. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και 90s. Στο repeat όλο το καλοκαίρι.

0: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
1: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
0: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.

Ανοιχτά παράθυρα, δυνατή μουσική και οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και 90s. Love 97,5.

0: σου.
1: 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Απάντησε κι εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Άκου. Αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

0: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλακιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας στα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
1: Ντουροστίκ για κάθε χρήση, Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
0: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.

0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Καλό πρωινό σε όλους. Άρε χαρά που έχω σήμερα. Άρε χαρά παραμονή Παρασκευής.
1: Ναι.
0: Άρε φίλε.
1: Έχεις χαρά, ε.
0: Έχω μεγάλη χαρά.
1: Όπως κάθε παραμονή Παρασκευής, ή λίγο περισσότερο.
0: Ναι, πάντα. Κοίταξα, δεις, η αλήθεια είναι, το έχουμε ξαναπεί πολλές φορές στην εκπομπή, ότι η Πέμπτη είναι μια πολύ κουραστική μέρα, γιατί έχεις κάνει και τρεις μέρες έχεις δουλέψει.
1: Ναι.
0: Εντάξει, έχει μια κούραση παραπάνω, είναι όμως πολύ ερωτική.
1: Mm-hmm.
0: Και επειδή τώρα είναι καλοκαίρι και δεν ξέρεις, έτσι είναι και πολύ μέρα και είναι και φως πολύ κτλ. Ουσιαστικά είναι σαν να είσαι στον προθάλαμο της Παρασκευής.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή, σαν να ζεις την Παρασκευή, αλλά με λίγες ώρες αναμονή. Εντάξει, πρέπει να το δείτε έτσι, να το δείτε θετικά. Όση κούραση και αν έχετε, γιατί ούτως ή άλλως η κούραση είναι εβδομαδιαία. Δηλαδή, δεν είναι
1: να πεις την
0: Δευτέρα σε καλύτερα, Τρίτη σε καλύτερα.
1: Όχι.
0: Αφού σηκώνεσαι το πρωί και αισθάνεσαι λες και σε έχουν δείρει. Λες και σε έχουν πλακώσει το ξύλο.
1: Ακριβώς.
0: Όλοι το ίδιο περνάμε. Ε, Γιώργο, εσύ.
1: Εσύ,
0: δεν σηκώνεις το πρωί και αισθάνεσαι ότι σε έχουν δει.
1: Και Γιώργος. Όλοι στην ίδια κατάσταση είμαστε. Οπότε να εκμεταλλευτούμε το γεγονός ότι σήμερα είναι παραμονή Παρασκευής, ότι είναι καλοκαίρι, αυτό που λες και εσύ, ότι ξημερώνει και βραδιάζει πάρα
0: πάντα
1: πολύ.
0: Πάντα στον ίδιο το ρυθμό.
1: Πάντα και σε άλλες.
0: Σκοπό, ναι.
1: Οπότε να το εκμεταλλευτούμε, να βγούμε λίγο έξω, γιατί είναι καλοκαίρι. Όπως έλεγα εγώ προχθές σε μια συζήτηση σε ένα φίλο, αισθάνομαι, ρε παιδί μου, ότι άμα κάθομαι στο σπίτι τώρα
0: αυτές τις μέρες να κρυώνω. Καλύτερα να βγαίνω έξω να έχει ζέστα.
1: Αυτές τις μέρες που
0: ένα φίλο που κρύωσε έτσι, ζέστα έξω να ξέρεις.
1: Εγώ πνίγηκα. Λοιπόν, αισθάνομαι ότι φεύγει το καλοκαίρι και τότε δεν το εκμεταλλεύομαι.
0: Σωστά,
1: όταν κάθομαι στο σπίτι. Γι' αυτό λοιπόν βγείτε έξω, ευχαριστηθείτε, χαρείτε, κάντε τις βόλτες σας, πείτε τα ποτά σας, πηγαίνετε ένα σινεμά θερινό.
0: Γι' αυτό
1: είναι παραμονή Παρασκευής.
0: Σας έβαλα και το air condition full έτσι να μπείτε μέσα.
1: Αλλά
0: να παγώσετε. Μπήκε η Ιωάννα μέσα και μου λέει Δημήτρη, κάγκελο γίναμε.
1: Ναι, δηλαδή τσίτομα. Ένα κουβερτάκι το ήθελα τώρα. Συγγνώμη δηλαδή.
0: Αυτό είπα και εγώ. Να σου πω κάτι, δεν ήθελα να κοιμηθούμε εδώ πέρα, να ξυπνήσουμε.
1: Στους μείον 30 το έχεις πάει, δηλαδή το air condition.
0: Δεν ήταν ωραία.
1: Όχι, ήταν πολύ παγωμένο. Αισθανόμουν σαν να ήμουν στη Βαρβάκη ο αγορά.
0: Μετά υπήρχε. Έλα το μοσχάρι, 11.90 μόνο. 11.90.
1: Έχει δίπλα αισθάνομαι.
0: Πάρε.
1: Καλημέρα σας, καλό πρωινό. Παραμονής Παρασκευής ή αλλιώς Πέμπτης.
0: Καλημέρα, Τζορτζ. Καλημέρα, Ιωάννα.
1: Καλημέρα σας, γεια σου, Τζορτζ. Γεια σου, Δημήτρη.
0: Γεια σου και σένα, ναι. Και καλημέρα σε όλη τη μεγάλη παρέα του Love 97,5. Λοιπόν, να μείνετε μέχρι τις 10 μαζί μας. Έχουμε και παιχνίδια, έχουμε και διαγωνισμό. Έχουμε και δώρα, έχουμε και τα δικά μας τα οποία φέρνουμε καθημερινά.
1: Και φιμπρίο διάθεση, αισιοδοξία και λίγο παραπάνω κρύο τώρα με το air conditioner εδώ που μας έχει βάλει. Αλλά τι να κάνουμε.
0: Έχει παγώσει το γραφείο, το κουμπόδωμα και κρύωσε.
1: Θες να πιάσει το μικρόφωνο μου να δεις πόσο παγωμένο είναι.
0: Τι ωραία που είμαστε.
1: Τον μπράτσο του πιάσε να δεις. Τον μπράτσο, το βραχείο, όπως λέγεται.
0: Κολλάει γλώσσα πάνω, να ξέρετε. Λοιπόν, μέχρι τις 10 να μείνετε εδώ, η Ιωάννα Τσέλιγκα.
1: Δημήτρης Ψεματίκας.
0: Καλό πρωινό σε όλους και πάμε να ξεκινήσουμε με την κομματάρα μας.

0: Λοιπόν, τώρα αυτό που έγινε με το air condition, που είχα έρθει λίγο πιο νωρίς και το έβαλα έτσι λίγο πιο ψηλά για να βρείτε το στούντιο έτσι λίγο πιο
1: παγωμένο,
0: δροσερό.
1: Λες και είμαστε στην εποχή των παγετώνων.
0: Ναι. Θυμήθηκα, παιδιά, αυτό που πέρασα πέρσι στις διακοπές μαζί με τους φίλους. Έχω πάει, θα την πω την ιστορία. Δεν θα ακούνε βέβαια, γιατί και οι δύο κοιμούνται. Ο ένας λείπει σε νησί, ο άλλος είναι εδώ, αλλά θα κοιμάται.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτό που πέρασα πέρσι στην Άξο, έχουμε πάει παρέα, έχουμε πάει τρεις φίλοι έτσι με τις μηχανές κτλ. Λοιπόν, ο ένας, παιδιά, πρέπει να σας πω.
1: Κοιμάστε σε τρίκλινο δωμάτιο.
0: Κοιμάστε σε τρίκλινο δωμάτιο. Κοιμόμαστε όλοι μαζί.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πρέπει να σου πω ότι ο ένας, ο οποίος κοιμάται πάντα με θερμοκρασίες βορείου πόλου.
1: Ωραία.
0: Δεν μιλάμε τώρα να είναι έξω 40 και να το έχει βάλει 25.
1: Ναι.
0: Μιλάμε να είναι έξω 40 και εμείς το έχουμε 16 μέσα. 16, παιδιά, 16. Το είδα το air condition, έγραφε 16.
1: Και δούλευε.
0: Δούλευε, απορώ πως δούλευε αυτό το air condition. Εν πάση περιπτώσει ήταν καινούριο. Πρέπει να σας πω, παιδιά, ότι το βράδυ κοιμόμασταν. Έπρεπε να μας δείτε. Έχω μια υπέροχη φωτογραφία, κάποια στιγμή θα την ανεβάσω. Όπου σηκώνομαι το βράδυ και βγάζω φωτογραφία. Όπου ο άλλος είναι με φούτερ, το οποίο το έχει πάρει έτσι για να υπάρχει μυθικό κανένα βράδυ.
1: Μπορεί στο καράβι να έχει λίγο δροσιά.
0: Ναι, ρε, παιδί μου, έτσι μυθικό γιατί έχει κανένα βράδυ. Λοιπόν, κοιμάται με φούτερ κουκουλωμένος, αλλά εσκιμός, λες και κοιμάται μέσα στο εγκλού. Σκεπασμένος μέχρι τα μούτρα με το σεντόνι.
1: Και την κουκούλα φοράει.
0: Και την κουκούλα, κανονικά. Και κουκούλα. Και έβγαλα τη φωτογραφία, όχι τίποτα άλλο, για να ξυπνήσει ο άλλος το πρωί και να του πω: ρε, θα μας πεθάνεις εδώ μέσα.
1: Ο άλλος που θέλει τους 16-17 βαθμούς, πώς κοιμάται?
0: Παιδί μου, μια χαρά.
1: Άνετος.
0: Εν τω μεταξύ, τον είχαμε βάλει σε μια κουκέτα ψηλά που βάρα και το air condition πάνω.
1: Ναι.
0: Μπαίνω από μπάνιο.
1: Με τύπου με τι-σερτ κοιμάται,
0: με το βρακί, παιδί μου.
1: Με το βρακί και δεν κρυώνει.
0: Υδρώνει κιόλα.
1: Υδρώνει
0: το μοσχάρι. Λοιπόν.
1: Εμινόπαυση.
0: Δεν υπάρχει τώρα αυτό. Πόσα χρόνια του κρατάει? Έρχομαι από παραλία ένα μεσημέρι. Γιατί αυτό είχε πει, λέει, πάω λίγο εγώ στο δωμάτιο να πάω τουαλέτα. Λέω, εντάξει, πήγαινε. Έρχομαι, παιδιά, την παραλία γιατί είχε αργήσει. Μπαίνω μέσα στο δωμάτιο, με το που ανοίγω, παιδιά, το δωμάτιο, η πόρτα του έβλεπε στον κοινόχρηστο χώρο. Με το που ανοίγω την πόρτα, βγαίνει τέτοιο παγετώνα που παγώνουν οι μπουκαμβίλιες πίσω μου. Παγώνουν όλα, δεν υπάρχει. Μπαίνω μέσα στο δωμάτιο σκυφτό από το κρύο και προχωράω στο βόρειο πόλο. Προχωράω. Και τον βλέπω και κοιμάται άνετο, παιδιά, με μια θερμοκρασία. Είχα έρθει και από του 40 εγώ απ' έξω. Παιδιά, πήγα να πεθάνω, λέω, δεν γίνεται.
1: Ξέρεις πόσο επικίνδυνο είναι αυτό, από το 40 στο 15.
0: Καλά, είμαστε και σε μια ηλικία, πάθαμε καμιά καρδιά. Που έκανα, πήγαινα στην τουαλέτα και άφηνα ανοιχτή την πόρτα του μπάνιου για να φεύγει από το μπάνιο ο κρύο ο αέρα. Είχα ανοίξει και το παράθυρο για να περνάει μέσα και μου λέει, κλείσει την πόρτα, θα χαλάσουμε τη δημοκρασία.
1: Συγγνώμη, σε έτσι κάτι. Οι οικοί του πώ μένουν μαζί του, πιστεύει?
0: Νομίζω ότι δεν μένει κανένα, θα ξέρει.
1: Το έτερο νήμι
0: έχει διαμαρτυρηθεί επανειλημμένο. Είναι άρρωστη από 1η Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου. Είναι μόνιμα άρρωστη.
1: Από τότε που γνωριστήκανε.
0: Από τότε που γνωριστήκανε μόνιμα άρρωστη. Όλο φτερνίζεται και όλο βύχει κτλ.
1: Φαντάζομαι γυναίκα.
0: Δεν υπάρχει. Και ο άλλο υδρώνει. Τον έβαλε και πήρε, πώ το λένε, οροφή ανεμιστήρα για να μην ανάβει το air condition τόσο ψηλά.
1: Αποκλείεται να μην ανάβει μόνο τον ανεμιστήρα.
0: Όχι, ανάβει και λίγο το air condition, ανάβει και τον ανεμιστήρα για να τον γυρίζει τον αέρα. Κάθε μέρα αυτό βγαίνει υδρωμένο, η άλλη έτοιμη να λιποθυμήσει.
1: Με πάπλωμα τώρα να κοιμάται η γυναίκα, δηλαδή στο καλοκαίρι.
0: Μιλάμε και την κουμπάρα. Τη είπα εγώ, διώξτον τώρα που είναι νωρί, θα βρεθεί παγωμένη, θα σε βρούνε.
1: Εκεί κοιμούνται σε διαφορετικά δωμάτια.
0: Είδε που στο Everest τώρα, από το Everest κατεβάζουν. Από το Everest, κάποιο βουνό που κατεβάζουν έναν άνθρωπο με τι πράσινε μπότε, ο γνωστό άνθρωπο με τι πράσινε μπότε που πάγωσε εκεί πριν από 30 χρόνια και τον βρήκανε τώρα.
1: Η σύντροφο του φίλου.
0: Αυτή θα είναι το κορίτσι του Φαλήρου με τι πράσινε μπότε. Με κουκούλε και με τέτοια κοιμάται. Δεν ξέρω, εσεί πώ θα πάτε με το air condition, παιδιά? Δηλαδή, ανάβετε το air condition, το κοπανάτε, το βαράτε ή το κρατάτε σε μια σταθερή θερμοκρασία? Γιατί το λογικό, να ξέρετε, είναι δηλαδή, ξέρω εγώ, να είσαι 10 βαθμούς κάτω maximum.
1: Ναι, από την εξωτερική
0: από
1: θερμοκρασία.
0: Αυτό που είναι έξω, ναι. Από εκεί και πέρα σου λέει δεν δουλεύουν και τα μηχανήματα. Ναι. Ταλαιπωρούνται.
1: Επίσης, μήπως βιώνετε κι εσείς όπως αυτό το ζευγάρι, ας πούμε, που ένα θέλει μια normal θερμοκρασία και ο άλλο θέλει το ψύχο στο ίδιο.
0: Έτσι.
1: Μπορεί να σα έχει συμβεί και σε εσά και να έχετε ακόμα και τώρα αυτή τη διαμάχη.
0: Λοιπόν, πώ θα πηγαίνετε? Έχετε το έτερο νήμιση που κοπανάει το air condition και δεν καταλαβαίνει τίποτα ακόμη και στους 15 βαθμούς? Ή ξέρω εγώ, έχετε κάποιον που δεν ανάβει καθόλου και εσείς λιώνετε και δεν θέλει καθόλου? Εγώ, παραδείγματος χάρη, δεν μπορώ καθόλου. Παιδιά, το air condition όταν κοιμάμαι με πιάνει βήχας. Δεν μπορώ καθόλου.
1: Εγώ δεν έχω, να τα ξαναπούμε αυτά. Τώρα έβαλα ένα στο σαλόνι, όχι στο δωμάτιο.
0: Εγώ στο δωμάτιο δεν έχω. Έχω ανεμιστήρα οροφής. Και σκέψω ότι κουκουλώνομαι με τον ανεμιστήρα οροφής. Κρυώνω με αυτόν. Δεν ξέρω. Νομίζω ότι ρίχνω θερμοκρασία, παιδιά, το βράδυ. Αλλά πραγματικά σας εύχομαι να μην σας τύχει κάτι τέτοιο. τέτοιο, γιατί αυτό που περάσαμε εμείς πέρσι ήταν τραυματικό.
1: Πολύ δύσκολο.
0: Τραυματικό, να ξέρω.
1: Καταρχάς, δεν μπορείς να χαλαρώσεις και να κοιμηθείς, ρε παιδί.
0: Παιδί μου, τι λες τώρα. Έβγαινα στον ήλιο να με κάψει λίγο ήλιο, να αρχίσει να κουνιέται το σώμα. Έβγαινα παγωμένος. Τι μου λες τώρα. Έβασα το νερό το ζεστό, το κανονικό το νερό και το ζεστό, και νόμιζα ότι έκαιγε. Πήγαινα να πλύνω τα χέρια μου, να ανοιχτώ το πρωί, να πλύνω το πρόσωπό μου και νόμιζα ότι έριχνα παγάκια πάνω. Δηλαδή δεν είπα. Όχι, μόνο τον άποδο. Νόμιζα ότι κατά έκαιγε.
1: Ναι, πολύ η θάλασσα λέει καυτή.
0: Παιδί μου έμπαινα στην άξο που ήταν όλοι ψοφούσαν από το κρύο και έλεγα τι λέτε, ελάτε στο δωμάτιο να δείτε τι γίνεται. Μου του έχει θάλασσα 20 βαθμού, ξέρω εγώ.
1: Δεν μου λες κάτι, θα ξαναπάς διακοπές με τους φίλους αυτούς.
0: Ναι, δυστυχώς.
1: Δεν έβαλες μυαλό, δυστυχώς, ναι. Βλέπω.
0: Απλά φέτος θα πάμε σε δικό μου σπίτι. Οπότε έχω κανονίσει να έχουν πάρει ήδη τα τηλεκοντρόλ από τα air conditioner, να μην υπάρχουν στο σπίτι. Θα πω ότι είναι χαλασμένα, να ξέρετε.
1: Ωραία,
0: τι εκτός αν πληρώσει.
1: Είναι η μονάδα.
0: Έτσι. Λοιπόν, 694-711-11 το νουμεράκι μας στο Viber. 694-711-11. Στείλτε μας λοιπόν πώς μεταχειρίζεστε εσείς το air condition κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

0: Εδώ είμαστε στον Λάβ 97,5. Εν τω μεταξύ, ρώτησα για τη διάρκεια του καλοκαιριού. Ξέχασα να πω ότι ο φίλος μου το κάνει χειμώνα καλοκαίρι αυτό.
1: Τι εννοείς?
0: Ότι και το χειμώνα βάζει το air condition. Δεν σταματάει το air condition. Ναι, ναι, ναι. Όταν κάνει λίγο ζέστη και λίγο άπνοια και λίγο αυτό,
1: ναι.
0: Πάλι air condition βάζει. Χειμώνα
1: έχει
0: καλοκαίρι.
1: Χαλάσει ο θερμοστάτης. Χαλάσει... Δεν μπορεί δηλαδή.
0: Δεν γίνεται.
1: Δεν είναι φυσιολογικό αυτό.
0: Τι λέω, να ξέρει ότι υπάρχει κλιμακτήριο και για του άντρε. Δεν το περνάνε μόνο γυναίκε. Κάψε έχει, κάψε. Απλά έχει κρατήσει πολλά χρόνια. Πολλά χρόνια.
1: Μα να βάζει τώρα με στο χειμώνα air condition για να δροσίσει.
0: Ναι, μια μέρα να κάνει λιακάδα air condition. Άστο το air condition και ο, να βάλουμε air condition. Και φέτο διακοπέ και μετά τέλο.
1: Τέλο,
0: τέλειω. Ό,τι πήγαμε πριν. Ναι, ναι, ναι. Μετά να πάμε να κάνουμε το frozen μόνο του. Λέγα, πεθάνουμε εμεί.
1: Την Έλσα.
0: Let it go. Λοιπόν, πάμε να βγούμε στου δρόμου τη Αθήνα να τσεκάρουμε λίγο κίνηση και καιρό. Να σας θυμίσω ότι στο κέντρο σήμερα κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα με μονό αριθμό κυκλοφορίας. Κρανάκι Ζωνούλα, δεν ξεχνάτε. Προσοχή πάρα πολύ στους δρόμους. Είναι 25 του μηνός. Από ό,τι βλέπω αυτή την ώρα, τα πράγματα είναι πάρα πολύ καλά σε όλους τους δρόμους της Αθήνας. Λίγο θα δυσκολευτείτε στη λεωφόρο Αθηνών, από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμάγκα. Αλλά γενικά κέντρο Κατεχάκη, Μεσογείο Κηφισίας, Κηφισός, πάρα πολύ καλά για αυτή την ώρα. Προσοχή πάρα πολύ, δεν ξεχνάμε Κρανάκι Ζωνούλα και πάμε να δούμε τι γίνεται με τον καιρό.
1: Στην Αττική σήμερα περιμένουμε λίγες νεφώσεις, κυρίως μετά το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, η έντασή τους μέχρι 5 μποφόρ, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

0: τραγούδι της ημέρας. Κάθε πρωί, ο Δημήτρης και η Ιωάννα αποκαλύπτουν το τραγούδι που ψάχνουμε. Και μετά, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα, μόλις το ακούσεις στον αέρα του Love 97,5, στείλε αμέσως Viber στο 694-711-11 και κέρδισε καθημερινά υπέροχα δώρα από την εταιρεία Καρόνης Ηλεκτρικά. Τηλεοράσεις, air fryer, μικροσυσκευές και πολλά ακόμα. Το τραγούδι της ημέρας. Από 3 Ιουνίου, καθημερινά στον Love 97,5.
1: Περισσότερο καλοκαίρι. Περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στον Γαλαξία. Φαύρο Ultra 750 ml μόνο 2,45. Και παλέτ βαφές μαλλιών μόνο 3,39. Άζαξ Φέντε Φλερ 2x1 λίτρο μόνο 3,50. Διξάν 32 μεζούρες μόνο 5,12. Λενόρ μαλακτικά σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
2: Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Από το 1969 παρασκευάζει τα καλύτερα παγωτά και γλυκά της πόλης. Πολύτικο εκμέκ με παγωτό, Σικάγο, μαστίκ εκμέκ και σεράνο, γλυκά με διαχρονική αξία. Το ποδήλατο παγωτού με αμέτρητες γλυκές δημιουργίες διατίθεται για κάθε σας εκδήλωση. Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Μόνο Πατησίων 339 στα Άνω Πατήσια.
3: Αεροπορία, ναυτιλία, μηχανολογία, yachting. Από την Αθήνα μέχρι το Ντουμπάι, η Ωμέγα χτίζει επαγγελματίες με γνώση και χαρακτήρα. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
4: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας, με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
5: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
6: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
5: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.
7: Πρατήριο υγρών καυσίμων και υγραερίου, πλυντήριο αυτοκινήτων, Στρίκος. Lenormand 198, Αθήνα. Προσφορά, κάθε Τρίτη, η αμόλυβη 98 οκτανίων, μόνο ένα λεπτό ακριβότερα από την απλή αμόλυβη. Στρίκος, δείτε όλες τις προσφορές μας και τις τιμές στο strikos.com.gr.
8: Ανοιχτά παράθυρα, δυνατή μουσική και οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και 90s. Love 97,5.
9: 80s, 90s, στο Love 97.

0: Είστε συντονισμένοι εδώ στον Love 97,5 στην καλύτερη πρωινή παρέα. Εδώ λοιπόν, παιδιά, έχουμε κάνει την καλύτερη παρέα του ελληνικού ραδιοφώνου, να ξέρετε. Κάθε πρωί μαζί, 7 με 10. Και επειδή η ώρα νομίζω πλησιάζει στο τι σου θυμίζει,
1: ναι,
0: είσαι έτοιμη
1: είμαι
0: να ρωτήσω.
1: Ναι.
0: Είσαι έτοιμη, αλήθεια.
1: Είμαι πολύ έτοιμη. Ναι. Περιμένω πώς και πώς.
0: Ήθελα να διαβάσω και μερικά μηνύματα γιατί έχουν πάρα πολύ πλάκα το πόσα ζευγάρια τσακώνονται με το air condition και το πόσοι αλλάζουν δωμάτια. Να δεις πόσα μηνύματα ήρθαν από κορίτσια τα οποία λέγανε ότι παιδιά, εγώ τον έχω παρατήσει και πάω το καλοκαίρι σε άλλο δωμάτιο.
1: Ναι, καλέ,
0: να παγώνει μόνο του. Εγώ δεν αντέχω.
1: Να γυρίσουμε όμω λίγο πρώτα πίσω, να δούμε τι έχει γίνει σαν σήμερα, να τσεκάρουμε και το εορτολόγιο και μετά αφήνουμε ανοιχτό το θέμα για να το συζητήσουμε.
0: Κυρία, κυρία, μα βάζει σε τάξη. Τι έγινε σαν σήμερα, Ιωάννα?
1: Εσύ θα μα πει.
2: Τι έγινε σαν σήμερα.
0: Σήμερα λοιπόν είναι 25 του μηνός και πάμε να γυρίσουμε πίσω 25 Ιουνίου του 1852. Σαν σήμερα λοιπόν γεννήθηκε ο Άντωνι Γκαουντί, ο Ισπανός αρχιτέκτονας.
1: Το 1903, σαν σήμερα γεννήθηκε ο Τζορτζ Όργουελ.
0: 1852. Σαν σήμερα λοιπόν γεννήθηκε ο Άντωνι Γκαουντί, ο Ισπανός αρχιτέκτονας.
1: Το 1903, σαν σήμερα γεννήθηκε ο Τζορτζ Όργουελ, ο Βρετανός συγγραφέας.
0: 1925, σαν σήμερα ο στρατηγός Θεόδωρος Πάγκαλος εκδηλώνει στρατιωτικό.

0: 1963, σαν σήμερα γεννήθηκε ο Βρετανός τραγουδιστής, τραγουδοποιός και μουσικός, αλλά και παραγωγός George Michael.
1: Το 1966, στην πρώτη θέση των Βρετανικών Singles Chart, βρίσκονται οι Beatles με το τραγούδι Paperback Writer.
0: 1982, σαν σήμερα καταργείται το κούρεμα με την ψηλή στον ελληνικό στρατό, επιτρέπονται πλέον στους νεοσυλλέκτους να έχουν μαλλιά μέχρι 4 εκατοστά.
1: Το 1983, οι Police και το άλμπουμ τους Synchronicity βρίσκονται στην πρώτη θέση των Βρετανικών Album Chart.
0: 1995, σαν σήμερα, οι Pink Floyd βρίσκονται στην κορυφή του Billboard 200 με το διπλό άλμπουμ με ζωντανές ηχογραφήσεις με τίτλο Pulse.
1: Το 1997 πεθαίνει σαν σήμερα ο Ζακ Ιβ Κουστό, ο Γάλλος ωκεανογράφος και ο εξερευνητής, που την καλή του την κουβέντα είχαμε
0: τις προάλλες. Έλαντε. 2004, σαν σήμερα, με τον γκολ του Άγγελου Χαριστέα, η Εθνική Ελλάδα ποδοσφαίρου ανδρών κερδίζει με 1-0 τη Γαλλία στα προημιτελικά του Euro του 2004. Τι στιγμές είχαμε ζήσει, παιδιά, ανεπανάληπτες, ναι. Και προκρίνεται στον ημιτελικό, όπου θα αντιμετωπίσει την Τσεχία.
1: Το 2009, σαν σήμερα, πεθαίνει ο βασιλιάς της pop Michael Jackson σε ηλικία 50 ετών. Η είδηση του θανάτου συγκλονίζει ολόκληρο τον πλανήτη και βυθίζει στο πένθος εκατομμύρια θαυμαστές του.
0: Και τέλος, το 2009, σαν σήμερα, πεθαίνει η Farrah Fawcett, η Αμερικανίδα ηθοποιός.
1: Nice.
0: Λοιπόν, για να τσεκάρω και ορτολόγιο, σήμερα γιορτάζει ο Λίβιος, η Λιβύ, ο Έρος, ο Έρωτας, η Φεβρονία. Είναι της Οσίας Λιβύης και είναι και του Αγίου Έρωτος, παιδιά.
1: Σήμερα
0: του Αγίου
1: Έρωτος.
0: Είναι και της Οσίας Εφροσύνης, Φεβρονίας, Δουκίσης των Ρώσων.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, να σας πω επίσης ότι είναι η Παγκόσμια ημέρα των Beatles. Είναι η Παγκόσμια ημέρα κατσικίσιου τυριού.
1: Mm-hmm.
0: Wow.
1: Είναι...
0: Μ' αρέσει πολύ το κατσικίσιο. Είναι η Παγκόσμια ημέρα έγχρωμης τηλεόρασης.
1: Ναι.
0: Είναι η Παγκόσμια ημέρα του ναυτικού. Στην Παγκόσμια ημέρα της έγχρωμης τηλεόρασης θα ρωτήσω τα παιδιά γιατί υπήρχε και ασπρόμαυρη.
1: Μάλιστα, έλεγα.
0: Ναι, υπήρχε, όντως. Ναι. Και να σας πω επίσης ότι είναι και η Παγκόσμια ημέρα λεύκης.
1: Okay. Ναι.
0: Αυτά λοιπόν όσον αφορά τη σημερινή ημέρα. Είσαι στον Love 97,5. Ευχόμαστε σε όλους καλό πρωινό. Yeah.

Απάντησε κι εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.
1: Αχ, καλημέρα σας παιδιά, καλό πρωινό σε όλους. Καλημέρα σε όλη τη μεγάλη παρέα του Love 97,5. Η φίλη μας η Θεοδοσία έχει στείλει μήνυμα. Λέει καλημέρα Δημήτρη και Ιωάννα. Ένα θα σας πω. Έχω ζήσει καύσωνα 1987 όπου κοιμόμουν με ένα σεντονάκι κάτω, λέει, στα μαρμάρινα.
2: Στα μάρμαρα.
1: Με ανεμιστήρα και κολόνα πάγου απέναντι, λέει, για να δροσιζόμαστε. Οπότε, λέει, φανατικά ανεμιστήρα αγκαλιά. Το air condition, λέει, μπορεί να το βάλω στο μεγάλο καύσωνα το μεσημέρι στους 26 βαθμούς Κελσίου.
2: Ωραία.
1: Εντάξει, καλά.
2: Λίγο το παράθυρο ανοιχτό.
1: Λίγο το παράθυρο ανοιχτό.
2: Ο άντρας της Θεοδοσίας δεν θέλει ούτε ανεμιστήρα.
1: Τι λες τώρα, σωθήκατε. Σωθήκατε.
2: Ναι. Η Μαρίνα λέει, υπάρχουμε και εμείς που δεν μπορούμε τη ζέστη.
1: Ναι.
2: Εντάξει.
1: Καλά. Εντάξει, ναι,
2: υπάρχει
1: κάτι.
2: Και η Αναστασία, φίλη, που
1: ναι,
2: λέει να ξεκινήσουμε αν έχουμε ετερονήμηση. Εγώ ακόμα λέει δεν έχω ανοίξει. Αντέχει, έχει δροσιά, λέει.
1: Ναι. Ας, ποιο air condition, λέει, κάτσε ξεκινήσουμε τα βασικά. Αν υπάρχει ετερονήμηση για να τσακωθούμε και να πούμε όχι το air condition, έτσι έχει το air condition αλλιώς.
2: Έτσι ακριβώς.
1: Είναι μεγάλο θέμα πάντως αυτό. Και επίσης να σου πω κάτι, εγώ το καταλαβαίνω για αυτούς που ζεσταίνονται πάρα πολύ, αλλά όταν είσαι σε ένα χώρο, επειδή μου, εγώ το λέω τώρα και το φιλαράκι μου, αυτό που περάσαμε τραγωδία οι άλλοι δύο, νομίζαμε ότι κάναμε τρεις μέρες στο Βόρειο Πόλο και όχι στην Άξο. Θέλω να σου πω, παιδί μου, ότι το θέμα είναι όταν το πλακώνεις πάρα πολύ, σκέφτεσαι ότι και οι άλλοι. Δηλαδή, εντάξει,
2: μήπως κρυώνει ο άλλος.
1: Όχι, μήπως κρυώνει.
2: Μήπως περάσει λίγο από το μυαλό.
1: Μήπως τουρτουρίζει. Μήπως αισθάνεται σαν. Πολική αρκούδα. Έτσι. Δηλαδή δεν γίνεται. Αυτό μόνο λέω.
2: Και η Ειρήνη έχει στείλει μήνυμα και μιλάει για τα λεωφορεία.
1: Ναι.
2: Που το air condition λέει είναι στο full. Αλλάσκα, λέει, κανονική.
1: Να σου πω κάτι. Τα λεωφορεία πλέον έχουν και air condition.
2: Πολύ καλά.
1: Μην κλεγόμαστε γι' αυτό, γιατί έχουμε περάσει εποχή που στα λεωφορεία έμπαινες μέσα και στάζαμε όλοι. Και όχι air condition, ούτε καν να το σκεφτούμε. Με τα ανεμιστηράκια ήταν μέσα στο λεωφορείο.
2: Τώρα έχει air condition
1: που κρυώνεις κιόλα.
2: Και θύρα για να βάλεις να φορτίσεις το κινητό σου.
1: Κατάλαβες. Εντάξει, σε αυτό μην κλαφτούμε, γιατί έχουμε φωνάξει πάρα πολύ για να έχουν air condition τα λεωφορεία και τα μέσα μαζικής μεταφοράς γενικά.
2: Έχει βελτιωθεί πολύ η κατάσταση. Όχι ότι δεν χρειάζεται και άλλη βελτίωση, αλλά εν πάση περιπτώσει έχει γίνει μια.
1: Εκεί που έχει πολύ κόσμο, καλύτερα να είναι παγάκι όλα, να ξεπαγιάσεις.
2: Ναι.
1: Εκπληκτικά σκέψεις τώρα το λεωφορείο με 40 βαθμούς τώρα να είσαι μέσα.
2: Όχι.
1: Καλύτερα πάγος και να βγεις πολική αρκούδα παρά να είσαι. Να στάζουν όλα.
2: Ναι, ακριβώς.
1: Είναι λίγο καλύτερο το σκηνικό με το air condition.
2: Είναι πιο ασφαλές το σκηνικό έτσι.
1: Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 7:56 πρώτα λεπτά. Συζητάμε το πρωί, πιάσαμε μια κουβέντα, ρε παιδί μου, επειδή έλεγα εγώ μια ιστορία για το air condition.
2: Ναι, αλλά συγγνώμη, πες από την αρχή ότι μπήκαμε στο στούντιο και το έχεις βάλει στο μείον 30.
1: Και μπήκε η Ιωάννα μέσα και μου λέει πω. Όπω κάνει κρύο, τη λέω. Όχι, ωραία είναι.
2: Δεν μπορούσαμε να πιάσουμε μικρόφωνα εδώ πέρα. Θέλαμε, τουρτουρίζαμε, δεν μπορούσαμε να αρθρώσουμε. Παίζανε τα χέρια.
1: Ωραία. Καλύτερα να μπει μέσα το πρωί να σε τσίτα, ρε παιδί μου, να το ευχαριστιέσαι. Που δεν είμαι και άνθρωπο, ξέρει, που χρησιμοποιώ πολύ το air condition.
2: Αλλά τι έπιασε.
1: Με πείσε γιατί επειδή έχει τη ζέστη αυτή, θέλω τουλάχιστον η ατμόσφαιρα. Μου φαίνεται λίγο πιο καθαρή η ατμόσφαιρα και πιο καλή όταν είναι παγωμένη. Έτσι έχω την αίσθηση.
2: Μα είπε το story λοιπόν για του φίλου του που πήγε πέρυσι.
1: Όχι, για τον φίλο το συγκεκριμένο. Οι άλλοι δύο ήμασταν οι Εσκιμόοι. Πήγαμε τρει φίλοι. Μάλλον δεν πήγαμε τρεις φίλοι, πήγαμε ένας φίλος και δύο σκημόοι πήγανε στην Άξο. Εν πάση περιπτώσει, έλεγα πόσο μας είχε ταράξει με το air conditioner, παιδιά μου, που ψοφίσαμε στο κρύο. Δηλαδή, περάσαμε τέσσερις μέρες, δηλαδή πιο κρύο.
2: Με πάπλωμα να κοιμάσαι.
1: Δεν υπάρχει.
2: Okay.
1: Λοιπόν, για πάμε να βγούμε τώρα λιγάκι στους δρόμους της Αθήνας να τσεκάρουμε κίνηση και καιρό, να δούμε πώς είναι τα πράγματα αυτή την ώρα.
0: Κίνηση στους δρόμους.
1: Θυμίζω ότι στο κέντρο σήμερα κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα με μονό αριθμό κυκλοφορίας. Είναι 25 του μηνός. Κρανάκι, Ζωνούλα, δεν ξεχνάτε. Προσοχή πάρα πολύ στους δρόμους. Κίνηση θα συναντήσετε στο Κηφισό από το Εγάλεο μέχρι τη Μεταμόρφωση και στα δύο ρεύματα. Δύσκολα θα κινηθείτε στη λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμαγκά. Κηφισίας Μεσογείων βλέπω είναι σχετικά καλά και την ώρα. Έχουν λίγη πυκνή ροή, αλλά χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Πιο δύσκολα τα πράγματα αυτή την ώρα στην παραλιακή. Προσέξτε τώρα. Από το ύψος του Μοσκάτου μέχρι το Σταύριος Νιάρχος με κατεύθυνση προς Γλυφάδα.
0: Ο καιρός.
2: Στην Αττική σήμερα περιμένουμε λίγες νεφώσεις, κυρίως μετά το μεσημέρι. Άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις με ένταση μέχρι 5 μποφόρη. Θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Και Βερίκοκα βρίσκουμε σήμερα από 2,99 μέχρι 5 ευρώ και 85 λεπτά το κιλό. What?

0: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
1: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
2: Ιδέα.
3: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
4: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
3: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
4: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
3: Αισθάνεσαι σπίτι.
4: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
5: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
6: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
7: Ένα βασίλειο γεμάτο άρωμα, γεύση και απόλαυση. Σας περιμένει σε κάθε φλιτζάνι εσπρέσο που έχει την υπογραφή Vittorio Gourmet Espresso. Vittorio Gourmet Espresso. Follow the King.
8: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
9: Το καλοκαίρι είναι Boxer. Άνεση που νιώθετε. Στυλ που ξεχωρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σε κάθε βήμα. Η νέα συλλογή Boxer Shoes στο Boxer Store, στις Αχαρνές και στο boxer.gr με δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα.
10: Πρατήριο υγρών καυσίμων και υγραερίου, πλυντήριο αυτοκινήτων Στρίκος. Lenormand 198 Αθήνα. Προσφορά κάθε Τετάρτη το premium ενισχυμένο diesel στη τιμή του απλού. Και κάθε μέρα AdBlue σε αντλία στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς. Στρίκος. Δείτε όλες τις προσφορές μας και τις τιμές στο strikos.com.gr.
11: Η υγεία σας έχει ένα νέο σύμμαχο, το Slim Berber. Με βερβερίνη και πολλαπλή δράση που συμβάλλει στη μείωση της παχυσαρκίας και στα φυσιολογικά επίπεδα αρτηριακής πίεσης και χοληστερόλης. Για το αδυνάτισμα, για το διαβήτη, συμπλήρωμα διατροφής Slim Berber. Και αντιμετωπίστε σοβαρά την υγεία σας. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
12: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
13: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
2: Δεν αρκεί να σπουδάσεις. Πρέπει να ανήκεις κάπου που να σου δείξει τι σημαίνει να γίνεσαι ο καλύτερος. Η Ωμέγα δεν είναι απλώς μια ακαδημία. Είναι πορεία. Από την αεροπορία και το εμπορικό ναυτικό μέχρι τη μηχανολογία και το γιότινγκ, χτίζουμε επαγγελματίες με ήθος, γνώση και διεθνή εφόδια. Με πιστοποιήσεις, πτυχία bachelor και εξειδικευμένα διπλώματα που ανοίγουν δρόμους από την Ελλάδα ως το Ντουμπάι. Γιατί η πραγματική εκπαίδευση δεν είναι απλώς μάθημα, είναι στάση ζωής. Ωμέγα. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
14: Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητα των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λα 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: πώς το έκανες.
1: Αυτό μπορεί να το κάνει, είπαμε, και η ζέστη.
0: Ναι.
1: Keeps you up all night.
0: Ναι.
1: Μπορεί να το κάνει και ο σεισμός. Γιατί διάβασα τώρα ότι έκανε ένα σεισμό, λέει, πριν από 4 ώρες.
0: Ξημερώματα.
1: Ξημερώματα.
0: Στα καλύβια, εδώ.
1: Ναι.
0: Στις Μπριζόλες, στα παϊδάκια.
1: Θα πάρει, δεν πήρα. Δεν σας λέω για αυτό που συνέβη στη Βενεζουέλα.
0: Καλά, άστο τώρα.
1: Το οποίο είναι ανατριχιαστικό. Δύο σεισμοί με διάρκεια, με διαφορά 39 δευτερολέπτων, 7,2 και 7,5.
0: Εντάξει.
1: Ρίχτερ.
0: Εντάξει, παιδιά.
1: Μεγάλο το πρόβλημα.
0: Κάτι, να μην το ζει κανείς αυτό. Αυτό το πράγμα με το σεισμό. Τώρα δηλαδή, έχει... πραγματικά. Να σου πω κάτι. Δεν ξέρεις τι να κάνεις. Στο σεισμό.
1: Δεν μπορείς να κάνεις κάτι.
0: Τελειώνει όλα. Κοκαλώνεις ή κάθεσαι εκεί πέρα.
1: Τίποτα δεν μπορείς να κάνεις.
0: Δηλαδή, κατάλαβες, όταν γίνεται κάτι άλλο, μια φωτιά, ξέρω, έχεις και τρέχεις. Πας κάπου, ρε παιδί μου, κάτι κάνεις.
1: Προσπαθείς να το αντιμετωπίσεις.
0: Ναι.
1: Στο σεισμό δεν μπορείς να
0: κάνεις. Στο σεισμό, παιδιά, αυτή η ακινητοποίηση που παθαίνεις, που κοκαλώνεις, δεν υπάρχει. Δηλαδή, και δεν ξέρεις. Και λες τώρα. Αρχίζει και κουνάει και λες και αρχίζει και βλέπεις τώρα ιστορίες από ταινίες που σεισμούς που πέφτουν κτίρια, ιστορίες κτλ. Και κοκαλώνεις και λες, εντάξει, όλοι μου κάνουν
1: σαν πρόσωπο. Περιμένεις να τελειώσει που πολλές φορές ξεκινάει και μετά κάνει πιο δυνατά και πιο δυνατά.
0: Πα, καλά που κοιμόμουν. Πόσο ήταν στα καλύβια?
1: Δεν ξέρω, θα το ψάξω.
0: Ήτανε μικρός, μικρός προφανώς.
1: Κάποιοι ξυπνήσανε.
0: Μάλιστα.
1: Κάνα τεσσαράκι, φαντάζομαι. Στη Βενεζουέλα λοιπόν έχουν μεγάλο το, είναι μεγάλο το πρόβλημα.
0: 7,2 και 7,5 παιδιά.
1: Ναι, ναι, ναι. Κατάρρευση κτηρίων.
0: Εντάξει.
1: Να ξέρετε πολλά.
0: Άστο. Μην ξεκινάμε για το σεισμό, γιατί πραγματικά εμείς που έχουμε ζήσει τώρα και τόσους σεισμούς, δηλαδή και λίγο πιο παλιοί.
1: Και όχι σε τέτοιο μέγεθος, έτσι.
0: Εντάξει, έχουμε ζήσει πολύ κοντινό μέγεθος. Δηλαδή και του 81 και του 99 και τα αυτά. Το
1: 99,
0: ήταν...
1: 5,9 λέει. 5, κάτι.
0: Ναι, απλά ήταν εδώ πέρα, στην πλατεία, στην πλατεία παρακάτω. Κατάλαβες, ήταν πολύ κοντινός. Αλλά και του 81 το ζήσαμε, άστο τώρα. Μπάσπετος. Λοιπόν, πάω στα άλλα τώρα.
1: Ωραία.
0: Χάρε, τι μας έρχεται.
1: Τι μας έρχεται.
0: Τι μας έρχεται. Που το έχω ζήσει εγώ αυτό,
1: ναι.
0: Αλλά όχι σε τέτοιο ύψος τιμής. Λοιπόν, στην Ανδαλουσία, κάτσε να δω τώρα κάπου έβλεπα σε ποια περιοχή
1: ναι,
0: είναι.
1: Ναι.
0: Στην, κάτσε να δω παιδιά, σε κάποιο σημείο της Ισπανίας, θα βρω τώρα, στην Ανδαλουσία, καλά το είπα, στις παραλίες έχουν βάλει τώρα τις ντουζιέρες, δηλαδή κάνεις το μπανάκι, στις ώρες παραλίες, μιλάμε τώρα αυτές τις free. Στις Ανδαλουσίες δεν έχει να πληρώνεις 50 ευρώ σε σλόγκ ιστορίες και τα λοιπά. Και πέρα λοιπόν στην Ανδαλουσία είναι στην παραλία. Ο κόσμος κάνεις μπάνιο, κάνεις το πανάκι σου, βγαίνεις έξω, λες πολύ.
1: Κάνω και ένα ντους.
0: Πολύ αλάτι έχει η θάλασσα. Πολύ αλάτι. Και τα ποδαράκια μου είναι την Καστινάμο.
1: Και τα μαλλιά, παιδιά, δεν κάνεις το μαλλί να μένει το αλάτι.
0: Έχει ξεραθεί από το άλας. Και λες εσύ να πάω να κάνω ένα ντους.
1: Πα
0: στο ντους λοιπόν, κοιτά, πατά το κουμπί, δεν δουλεύει το κουμπί. Το ξαναπατά, δεν δουλεύει το κουμπί. Κοιτά λίγο παραπάνω και λέει α, είναι επιπληρωμή. Τα ντουζάκια. Instant coin του continue.
1: Αν σα θυμίζει κάτι από τα 90s, instant coin θα λέει στην Ανδαλουσία.
0: Λοιπόν, προσέξτε να δείτε τώρα. Είναι μια πρωτοβουλία που έχει ξεκινήσει και με πολύ μεγάλη συζήτηση για τη διαχείριση του νερού και για τον τουρισμό. Σου λέει: έρχονται πάρα πολλοί τουρίστες, ξοδεύουν το νερό, αφήνουν τα ντουζ ανοιχτά. Πράγμα το οποίο είναι αλήθεια.
1: Ισχύει.
0: Δηλαδή, στα περισσότερα εκεί πέρα που έχουν ντουζ, οι περισσότεροι μπαίνει ο πρώτος, αφήνει τον ντουζ για το δεύτερο, μπαίνει ο τρίτος, τέταρτος, πέμπτος, φεύγει και ο πέμπτος και τον ντουζ συνεχίζει και τρέχει.
1: Μη σου πω την άλλη ιστορία που βλέπει πόσο κόσμο να φέρνει μαζί αφρόλουτρα και σαμπουάν και
0: καλά.
1: Να κάνει μπάνιο κανονικότατο εκεί στην ντουζιέρα.
0: Και σου λέει περιμένετε κύριε, έλυσε το παιδί.
1: Ναι.
0: Τη λες
1: συγγνώμη. Τώρα θα βάλω και μία μάσκα στα μαλλιά και
0: λες...
1: τελειώνω σε ένα τεταρτάκι έτοιμος.
0: Συγγνώμη, μήπως θα μπορούσατε να κάνετε λίγο να το λύσετε στο σπίτι το παιδί
1: τώρα...
0: σου. Λέει όχι, πώς θα μπει στο αυτοκίνητο βρώμικο.
1: Ναι.
0: Να το έχουμε έτοιμο να πάμε για ύπνο κατευθείαν.
1: Θα το κάνω δύο χέρια λούσιμο.
0: Να κάνει και το δύο χεράκια και σε μια χαρά.
1: Βάζω και το κοντίσινερ και φύγαμε.
0: Ναι, και το χειρότερο είναι ότι πάρα πολλοί αφήνουν και τα νερά και τρέχουν εκεί πέρα και δεν νοιάζει κανένα. Και βλέπει το νερό ότι τρέχει και κάθεσαι από μακριά και συνειδητοποιεί ότι περνάει ο κόσμο δίπλα και δεν δίνει κανένα σημασία.
1: Τίποτα.
0: Εντάξει, από αυτή την πλευρά το καταλαβαίνω.
1: Ναι.
0: Βέβαια, κάποιοι άλλοι έχουν κάνει κάτι πάρα πολύ ωραίο που εκεί με δώσει το νερό, δηλαδή πατά το κουμπάκι και σου τρέχει, ξέρω
1: εγώ,
0: ένα λεπτό, δύο λεπτά και τελείωσε.
1: Μάλιστα.
0: Στην Ανδαλουσία τώρα, γι' αυτό έχει προκαλέσει, έχει ξεσηκώσει του ντόπιου εκεί, έχουν μπει οι έξυπνες ντουζιέρες. Στις οποίες έξυπνες ντουζιέρες είτε πληρώνεις με κέρματα,
1: ναι.
0: Που είναι μάλιστα, προσέξτε τώρα, ένα ευρώ.
1: Ναι,
0: ένα ευρώ η χρέωση, γιατί εμένα μου έχει τύχει σε παραλία που ήταν 20 λεπτά και δεν έκανε κανένα ντουζ για 20 λεπτά.
1: Αλήθεια,
0: ναι, ναι, ναι. Ήταν 20 λεπτά. Καταρχάς δεν είχαν ψηλά. Οι περισσότεροι δεν είχαν
1: αυτό
0: ψηλά.
1: Μάλιστα.
0: Πόσα ντουζ να κάνεις. Και γενικότερα είδα ότι λέω, κοίταξε να δεις τώρα. Για 20 λεπτάκια δεν πάει ο άλλος να πληθεί.
1: Μένει με άπλη. Το αλάτι.
0: Δηλαδή για 20 λεπτά θα μείνεις άπλητος και θα μπει στο αυτοκίνητο.
1: Ναι.
0: Αλλά
1: άμα το ήταν δωρεάν όμως, δωρεάν θα και το σαμπουάν σου μαζί.
0: Και μπάνιο όλο. Θα κόβεις και τα νύχια, θα ήσουν έτοιμος. Τζιτζι, να πας σαν Νινάκι, να πας για μπάνιο. Ή να πας για νάνι το βράδυ. Λοιπόν, το πιλωτικό αυτό πρόγραμμα λοιπόν άρχισε να εφαρμόζεται εκεί και από ό,τι συζητάνε λέει οι ειδικοί, είναι ένα πρόγραμμα το οποίο θα επεκταθεί σε όλες τις παραλίες της Νοτίου Ευρώπης.
1: Mm-hmm.
0: Εντάξει, στη
1: Μεσόγειο.
0: Βέβαια, σε όλες τις παραλίες, γιατί εκεί πέρα ξοδεύεται το περισσότερο νερό και σου λέει δεν μπορεί να έρχονται οι Βόρειοι να κάνουν τα μπάνια τους εδώ. Και να ξοδεύουν το
1: να
0: νερό
1: πληρώσετε, κύριε.
0: Του νότου, του φτωχού νότου.
1: Ναι.
0: Να έρχεται ο πλούσιος βοράς και να τρώει το δικό μας το νερό.
1: Ναι. 1 ευρώ για 5 λεπτά χρήση.
0: Ένα ευρώ για 5 λεπτά. Εντάξει, 5 λεπτά προλαβαίνεις. Είναι αρκετό.
1: Είναι αρκετό. Ναι.
0: Σύμφωνα με το σχέδιο, λέει, που εξετάζεται, η χρήση θα μπορούσε να κοστίζει γύρω στα 20 με 30 λεπτά. Να, αυτό που σου είπα εγώ.
1: Ναι.
0: 20 λεπτάκια ήταν αυτό που είδα εγώ. Αναλεπτό νερού, λέει όμως. Ενώ σε περίπτωση απουσίας επιδοτήσεων, λέει, το κόστος ενδέχεται να φτάσει και το 1 ευρώ. Αυτό λοιπόν το σύστημα, ή έχεις, λέει, το κινητό σου με QR code,
1: ναι,
0: όπου πας και το σκανάρεις,
1: και σου ανοίγει.
0: Ναι, και, αλλά εκεί πέρα, λέει, τι μεγάλο θέμα, λέει, παίζεται.
1: Τι?
0: Με το QR code, επειδή είναι στο κινητό σου και επειδή είναι μοναδικό,
1: ναι,
0: και ατομικό,
1: ναι,
0: θα αρχίσουν να τσεκάρουν, λέει, ποιοι εξοδεύουν πάρα πολύ νερό.
1: Α,
0: θα κάνουν database και θα λένε.
1: Δηλαδή, δεν γίνεται να κάνεις 10 μπάνια την ημέρα.
0: Αυτό.
1: Δεν γίνεται.
0: Άμα θες να πλύνεις τον παπά, το πλύνεις στο σπίτι. Μην το πλύνεις εδώ.
1: Ξοδεύεις όλο το νερό. Δεν γίνεται, μάνα μου.
0: Και σου λέει τώρα ότι έχουν μεγάλο θέμα, γιατί σου λέει εδώ πέρα θα κάνουν αρχείο, θα καταχωρήσουν αυτές που ξοδεύουν.
1: Ποιος καταναλώνει το περισσότερο νερό.
0: Δηλαδή, ακόμη και αν έχεις κανάλι και έχεις πληρώσει, σου λέει αυτός έχει πληρώσει 3 φορές και έχει κάνει 3-5 λεπτά.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, παραπλένεται. Κατάλαβες, και θα έχουν αρχείο που θα λένε. Ο τάδε, δηλαδή πηγαίνει σε καμιά δημόσια υπηρεσία.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: σου λέει,
1: ναι, ναι,
0: κύριε, πόσες φορές πλαινόσαστε. Του πει, συγγνώμη, δείτε το αρχείο σας. Και μπαίνει στο αρχείο και σου λέει,
1: μη σε περιμένει η εφορία να πληρώσει και φόρο παραπάνω. Γιατί, κύριε Ψεματίκα, όπως βλέπω εδώ,
0: ναι,
1: στο διάστημα
0: το παραπλένεται το κορμί.
1: 14 Αυγούστου πλαινόσασταν 30 φορές την ημέρα.
0: Εγώ, κύριε πρόεδρε, πλαινώ.
1: Πληρώσετε.
0: Κύριε, έφορε.
1: Θα πληρώσετε το.
0: Είχα βάλει την πεθερά μου. Δεν ήμουν εγώ. Απλά σκάναρε με το δικό μου κινητό. Άντε να το δικαιολογήσει μετά. Κατάλαβε και σου λέει ότι πάρα πολύ σύντομα θα έρθει και αυτό εδώ. Mm. Θα είναι και εδώ, λέει, γενικότερα, okay, γενικότερα στο νότο της Ευρώπης, επειδή έχει μεγάλο πρόβλημα λειψιδρίας.
1: Mm.
0: Και επειδή είναι αυτό που λέμε, ότι περισσότεροι από το βορρά το καλοκαίρι έρχονται στο νότο για να κάνουν τα μπάνια τους και τις διακοπές τους. Σου λέει ότι θα επεκταθεί σε όλο το νότο για να μπορεί να γίνει μια καλή διαχείριση νερού και να έχει και αποτέλεσμα για τους δήμους και για τις περιοχές οι οποίες ξοδεύουν και πάρα πολύ νερό.
1: Okay.
0: Εντάξει. Κανονίστε λοιπόν, οπότε κερματάκια από το καλοκαίρι.
1: Ναι, ναι, ναι. Insert coin, κανονικότατα. Για να κάνουμε ντους στην ντουζιέρα.
0: Instant call to continue. Έτσι. Και να πλύνεις το κουρμάκι σου. Disco.

0: Και γελάω τώρα, γιατί θα φτάσει η στιγμή που θα θέλεις να πάει να κάνεις ένα μπάνιο και θα ψάχνεις τα κέρματα. Θα ψάχνεις να δεις αν έχεις κανένα κέρμα και να μπεις στην τουζιέρα.
1: Θα βγεις στη γύρα. Λες, παιδιά, να δώσετε ένα ευρώ.
0: Σας παρακαλώ. Ένα ευρουλάκι να πάρω, όχι τη ρόπιτα, να κάνω ντουζ.
1: Ένα ντουζάκι, ρε παιδιά. Τι ζητάω, ένα ευρώ να κάνω ένα ντουζ.
0: Ένα ντουζ, παιδιά, σας παρακαλώ, πώς είμαι, λέρα.
1: Όμως πραγματικά αυτό θα είναι καλό για αυτούς που κάνουν αλόγη στη χρήση.
0: Καλά, εννοείται.
1: Για αυτούς που ξαναλέω παίρνουν και σαμπουάν και αφρόλουτρα. Και κάθονται κάτω από τη τουζιέρα και πλένονται.
0: Και πλένουν και τα πάντα. Δηλαδή κάθεσαι εκεί πέρα, πλένεις σωσίβια, αυτά τα πάντα. Τα αξεσουάρ που έχει, τα πιάτα που ξεφέρει τα κεφτεδάκια, όλα καθόλου τα πλύνουν εκεί πέρα. Και ο άλλο κακομίρο περιμένει από πίσω να κάνει ένα ντουζ. Να φύγει το αλάτι από το κορμί, δεν θέλω τίποτα άλλο. Ένα τσουμπ και έφυγα.
1: Ένα ξέπλυμα να κάνουμε.
0: Αυτά είναι. Λοιπόν, τώρα να σου πω κάτι. Κοίταξε να δει τώρα τι ωραία ιδέα.
1: Πε ότι είμαστε.
0: Πρόσεξε. Θα πάμε στο σημερινό γκλινγκ, γκλινγκ, γκλινγκ. Εντάξει.
1: Ωραία.
0: Το σκηνικό είναι το εξής. Είσαι στην παραλία.
1: Είμαι.
0: Αυτή τη στιγμή.
1: Είμαι.
0: Είσαι στην παραλία.
1: Είμαι.
0: Έχεις βουτήξει, έχεις ευχαριστηθεί πάρα πολύ, έχεις κάνει τη βουτιά σου αυτά. Και βγαίνεις έξω και συνειδητοποιείς ότι έχει πάρα πολύ αλάτι η θάλασσα.
1: Ναι.
0: Και λες, παιδί μου, να πάω να κάνω ένα ντουζ. Εντάξει. Κάνεις έτσι στη τσέπη σου και ψάχνεις να βρεις. Στην τσέπη σου, στο πορτοφόλι σου κτλ.
1: Ναι.
0: Και ψάχνεις να βρεις ένα ευρώ. Αυτό θέλω σήμερα. Να κάνετε έτσι στην τσέπη, να δούμε ποιος έχει ευρώ.
1: Ποιος και... θα πληθεί και ποιος όχι.
0: Ποιος θα πληθεί και ποιος θα μείνει βρώμικος. Και ποιος θα κάνει πάνω από ένα ντουζ. Για να δω.
1: Σωστά.
0: Έχετε ευρώ στην τσέπη. Αυτή τη στιγμή, αν σε καθόταν κάτι τέτοιο, θα το κάνατε το ντουζάκι. Για πάρτε κινητό λοιπόν.
1: Ωραία.
0: Βγάλετε μια φωτογραφία, βάλε το χέρι σου στην τσέπη. Βάλε το χέρι στην τσέπη να δω.
1: Άνοιξε το πορτοφόλι.
0: Έχεις ένα ευρώ.
1: Θα πληθεί σήμερα ή όχι.
0: Ή θα μείνει βρώμικος. Θα κάνουμε. Θα κάνουμε κολλάζ.
1: Ναι.
0: Ποιοι θα πληθούν και ποιοι θα μείνουν βρώμικοι σήμερα.
1: Δύο κολλάζ.
0: Δύο κολλάζ, ναι. Ένας, αυτοί που δεν έχετε θα βάλετε κενό χέρι,
1: ναι.
0: Φωτογραφία, παλάμη σκέτη. Και οι άλλοι που έχετε ευρώ θα βάλετε και πάνω στην παλάμη το ένα ευρώ.
1: Ένα ευρώ κέρμα όμως. Όχι
0: κέρμα,
1: συνολικά,
0: κέρμα.
1: Όχι δεκάλεπτα, 50 λεπτά κτλ.
0: Όχι, κέρμα, κέρμα.
1: Ένα κέρμα. Πίσω,
0: ναι, κέρμα. Κέρμα ευρώ θέλω. Έχει την τσέπη σου και ένα εδώ. Τώρα πε ότι είμαστε στην παραλία όλοι. Έκανε έτσι. Έχει ευρώ για να κάνει ντου ή θα μείνει.
1: Θα βλέπει του υπόλοιπου
0: με τα λάτια και θα πηγαίνει να τρίβεσαι πάνω στου άλλου. Για να φύγει λίγο το αλάτι. Λοιπόν, για να σας δω, έχετε ευρώ αυτή τη στιγμή μαζί σας. Όποιος έχει.
1: Κάποιος, τρία μπάνια, ο Θανάσης.
0: Ο Θανάσης θα πληθεί τόσο καλά, πλύνει και τα ρούχα του. Όλα θα τα πλύνει. Λοιπόν, 694-711-11, το νουμεράκι μας στο Viber. 694-711-11. Για να σας δω, αν αυτή τη στιγμή ήμασταν κάπου μαζί όλη η παραλία. Έκανες εσύ στην τσέπη 6 ευρώ να κάνεις μπάνιο ή.
1: Απλητός.
0: Κάποιος θα μείνει βρώμικος.

0: Καλημέρα σας. Κάποιοι θα κάνουν πολύ μπάνιο. Ωραίο αυτό, αυτό ήταν καταπληκτικό.
1: Καταπληκτικό. Δεν θα κάνουν μπάνιο.
0: Κάποιοι δεν θα κάνουν καθόλου μπάνιο.
1: Ωστόσο, υπάρχουν και πολύ καλοί συμπολίτες μας, οι οποίοι στη φωτογραφία έχουν στείλει παραπάνω από ένα ευρώ. Έχει ναι. Κέρματα, οπότε θα πληθούμε όλοι. Μην ανησυχείτε καθόλου.
0: Θα τους παρακαλάνε οι υπόλοιποι να ξέρεις. Θα πέσουν στην ανάγκη τους. Έτσι θα γίνεται στις παραλίες. Θα πέφτει στην ανάγκη του αλλού που έχει κέρματα και να κάνει ένα μπάνιο. Θα την πέφτει σε κάποιον, θα του λέει καλημέρα σας κύριε, δεν σας αρέσει. Μήπως έχετε κέρματα. Λέει βεβαίως, έχω πάρα πολλά. Είστε και τόσο ελκυστικό.
1: Θα σας το περάσω με άιρις, θα του λέτε. Θα σου δίνει το κέρμα και θα το περνάς με άιρις.
0: Φανταστικό. Λοιπόν, τι ώρα είναι. Α, είναι και 30. Θες να μου δώσεις μια θερμοκρασία έτσι γρήγορα να σας κατεβάσω εγώ λίγο παρακάτω. Πόσο έχει?
1: 25 βαθμούς.
0: 25 βαθμούς.
1: Έχει ζέστη, είμαστε ό,τι πρέπει για μπάνιο.
0: Παιδιά μου, έχει 25 βαθμούς. Αφήστε το σε μένα.
2: Το ανέκδοτο της ημέρας με το Δημήτρη Ψεματίκα.
0: Να σας θυμίσω ότι ό,τι ανεκδοτάκι βρίσκεται έτσι και σας αρέσει πάρα πολύ, θα μου το στέλνετε μέσα από την επίσημη σελίδα μου στο Facebook.
1: Δημήτρης Ψεματίκας με λατινικούς χαρακτήρες.
0: Για να κάνουμε δουλίτσα, γιατί έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας, μέχρι να κλείσουμε τις εκπομπές μας για αυτή τη σεζόν. Οπότε κάντε δουλίτσα. Λοιπόν, είναι δύο φίλοι. Συναντιούνται, βλέπει ο ένας τον άλλον, τον κοιτάζει καλά-καλά. Του λέει: καλά, ρε φίλε, του λέει. Φοράς κοστούμι που έχει πάνω μελιτζάνες και μπεσαμέλ? Του λέει ο άλλος: βεβαίως, γιατί είναι το νέο μουσακάκι. Μουσακάκι.
1: Έλα, δεν μπορεί τώρα.
0: Το νέο μουσακάκι. Μετά από πολύ όρημη σκέψη, ναι, κατέληξα στο εξής συμπέρασμα. Ο κύκλοπας δεν μπορεί να δει τα πράγματα με άλλο μάτι.
1: Όντως.
0: Τέρμα τα αστεία. Σήμερα είπα στον εαυτό μου: Γιάννη, θα ξεκινήσεις υγιεινή διατροφή. Α, και τι έγινε, ξεκίνησες? Όχι, αυτό δεν με λένε Γιάννη. Και συγγνώμη, Μάστορα, μόνο κρασάκι έχεις? Ναι. Καλό, πολύ καλό. Από μπύρες δεν έχεις τίποτα? Ρε, θα κοινωνήσεις να τελειώνουμε. Δεν μπορώ, λέει, να γράψω, ρε παιδί μου, κάτι ρομαντικό. Προσπάθησα. Ξεκινάω με το «Αχ, να είχαμε μια αγκαλιά» και αυτομάτως μου έρχεται στο μυαλό τρεις τριγανιές πατάτες.
1: Καλύτερο είναι αυτό, νομίζω.
0: Το κακό, λέει, με τις ρηχές θάλασσες είναι ότι πρέπει να ρουφιέσαι πολλή ώρα. Όντως. Μέχρι να μπεις μέσα. Κατάλαβες, ενώ με τις βαθιές μας κατευθείαν.
1: Τρία βήματα και βούτυξες.
0: Όλα καλά πάνε, μωρέ, όλα καλά. Μόνο αχινό σε πισίνα δεν έχουμε πατήσει ακόμα.
1: Περίμενε λίγο. Είναι που δεν έχουμε μπει στην πισίνα ακόμα. Ναι. Αυτό.
0: Σεντόνι, λέει, χωρίς λάστιχο το καλοκαίρι στο κρεβάτι. Ναι. Ξυπνάς σαν τον Ιούλιο 4. Άντε, λέει, να παντρευτώ επιτέλους, να κάνω παιδιά, να περνάω τα καλοκαίρια μου βγάζοντας τα πνευμόνια μου, φουσκώνοντας μπρατσάκια και βαρκούλες. Σωστό. Τύπος σε παραλία καλοκαίρι, ναι, παραλία, τσακώνεται με μία τουρίστρια, πάει κοντά και λέει: άντε, μωρή, παλιό πατσαβούρα, αλδαβδο. Πετάγεται αυτή και λέει: I don't speak Greek, go, μωρή, old vetex.
1: Γιατί?
0: Μετάφραση, να ψήσω μετά. Δεν είπα θα κατεβάσω τη θερμοκρασία. Το είπα ή δεν το είπα?
1: Πήγε όμως.
0: Είπα εγώ κάτι άλλο, είπα εγώ ότι θα περάσει ωραία. Εγώ είπα ότι θα κατεβάσω.
1: Δεν μας λυπάσαι όμως.
0: Δεν σας λυπάμαι, όχι. Γιατί όποιος σας θέλει ανέκδοτο δεν το λυπάμαι. Γι' αυτό το είπα.
1: Έχει κρύο τώρα έτσι κι αλλιώς με το air condition. Λες και τα ανέκδοτα.
0: Εντάξει, εσύ μην τα ακούς. Σας βγάζω έξω. Το θα είναι τα ανέκδοτα να ακούνε οι υπόλοιποι που είναι μέσα στη ζέστη. Κατάλαβες. Ό,τι ανεκδοτάκι βρίσκεται και σας αρέσει θα μου το στέλνετε μέσα από την επίσημη σελίδα μου στο Facebook.
1: Δημήτρης Ψεματίκας με λατινικούς χαρακτήρες.
0: Και τώρα λοιπόν που είσαστε καλά, που έχετε παγώσει, που έχετε αισθανθεί έτσι λίγο διαφορετικά.
1: Ένα μούδιασμα.
0: Ένα μούδιασμα. Πάμε να βγούμε στους δρόμους της Αθήνας να τσεκάρουμε κίνηση και καιρό. Θυμίζω ότι στο κέντρο σήμερα κυκλοφορούν οι Μονοί, Κρανάκι, Ζωνούλα, δεν ξεχνάτε. Προσοχή πάρα πολύ στους δρόμους. Έχουμε έντονο πρόβλημα στον Κηφισό από το Εγάλεο μέχρι τη Μεταμόρφωση και στα δύο ρεύματα αυτή την ώρα. Επίσης στην κάθοδο του Κηφισού μετά το ύψος του Ρέντι μέχρι την Παραλιακή πάλι πρόβλημα. Τώρα στην Παραλιακή έντονο πρόβλημα και προς Γλυφάδα από το Μοσχάτο μέχρι το Σταύρος Νιάρχος. Προς Γλυφάδα θα δυσκολευτείτε και ανάποδα από το Ελληνικό μέχρι το κέντρο του Πειραιά. Αναδιαστήματα έχουμε έντονα μπουτιλιαρίσματα. Η Κατεχάκη με κίνηση από Ηλιούπολη προς Καρέα. Πυκνή ροή στην άνοδο του Συγκρού. Πυκνή ροή σε Βασιλείος Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας αλλά και στην άνοδο της Κηφισίας.
3: Ο καιρός.
1: Στην Αττική σήμερα περιμένουμε λίγες νεφώσεις, κυρίως μετά το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση μέχρι 5 μποφόρη. Θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου και πεπόνια βρίσκουμε σήμερα από 1,99 μέχρι 3,95 ευρώ το κιλό.
2: Η επιχείρησή σου αξίζει να ακούγεται παντού. Στον Λάβ 97,5 φροντίζουμε να μπαίνει στα αυτιά και στα μάτια των πελατών. Ραδιόφωνο για το αυτοκίνητο, τη δουλειά, το σπίτι και social media για να απογειώσεις την παρουσία σου. Κάλεσέ μας στο 210-3489-097 ή στείλε email στο marketing@loveradio.gr. Λάβε 97,5. Η ολοκληρωμένη σου προβολή.
3: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Νεκταρίνια εγχώρια μόνο 2,28 το κιλό. Ποντίκι βόλιου μόνο 12,20 το κιλό. Μπριζόλες χοιρινές μόνο 4,99 το κιλό. Και ρολό κοτόπουλο μόνο 8,90 το κιλό. Όλυμπος φρέσκη χυμή και τσάι σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
4: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
5: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο. Αυτό το δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
6: Αυτό το καλοκαίρι ένας είναι ο προορισμός που πρέπει να πας. Λαβράκι στη Σαρονίδα.

0: σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. Eco Carpet, Tigas, ταπιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
1: Αν νιώθετε τα μάτια σας ξηρά και ερεθισμένα, αν σκόνη και άλλα αλλεργιογόνα σας ταλαιπωρούν και η καθημερινή χρήση του υπολογιστή σας κουράζει, εμπιστευτείτε το iRelax. Χάρη στην ειδική του σύνθεση, ανακουφίζει ακόμη και τα πιο ενοχλητικά συμπτώματα. iRelax από τη Λιοφίν Φαρμακευτική.
0: Κάποιοι κοιτούν τον ουρανό και μένουν στο έδαφος. Εσύ γεννήθηκες για να απογειωθείς. Στην Omega Aviation Academy γίνεσαι μηχανικός αεροσκαφών, αεροσυνοδός ή στέλεχος αεροπορικών εταιριών. Στην Αθήνα ή στο Ντουμπάι η διεθνή σου καριέρα ξεκινά εδώ. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
2: Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη. Εδρεωμένο στις κορυφαίες και σύγχρονες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στην Ελλάδα. Προσφέροντας στους ανθρώπους μας αναβαθμισμένες, αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη, στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005.
3: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
4: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
3: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.
5: Πρατήριο υγρών καυσίμων και υγραερίου, πλυντήριο αυτοκινήτων, Στρίκος. Lenormand 198, Αθήνα. Συλλέξτε κουπόνια με κάθε αγορά 20 ευρώ καυσίμου και προμηθευτείτε εντελώς δωρεάν τα λιπαντικά σας. Στρίκος. Δείτε όλες τις προσφορές μας στο strikos.com.gr.
6: 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: Καλημέρα σας παιδιά, καλό πρωινό σε όλους. Καλημέρα σε όλη τη μεγάλη παρέα του Love 97,5. Που έχω μάθει ότι πριν από λίγο Frozen γίνατε όλοι. Γιατί μπήκε τώρα και ο Γιώργος μου λέει, Δημήτρη μου είπαν τα παιδιά από την είσοδο που ακούγανε εσάς ότι κοκαλώσανε και αυτοί κάτω.
1: Μα έλεος χρυσέ μου δηλαδή.
0: Μα εγώ σας πιάχω τη δημοκρασία, να σου πω κάτι. Θα πρέπει να με εκτιμάτε ως air condition. Δηλαδή δεν είναι πολλοί άνθρωποι που μπορούν να σας παγώσουν τόσο.
1: Βράδυ που κοιμάμαι, θες να έρχεσαι και να τα λες ψιμπηριστά όμως, μην ξυπνάς κιόλας.
0: Ναι, σας τα γράψω, να τα βάζετε να παίζει. Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 8:45. Πάμε να παίξουμε. Τι σου θυμίζει που γυρίζουμε πίσω στα 80s και στα 90s. Ακούμε κάτι το οποίο έπεσε εκείνη την εποχή και εσείς καλείστε καθημερινά να θυμηθείτε από πού είναι το απόσπασμα, να στείλετε το μηνύματάκι σας και να διεκδικήσετε και να κερδίσετε πιστοποιητικό καλής λειτουργίας. Μιλάμε για το απόλυτο βραβείο του ελληνικού ραδιοφώνου. Είναι το βραβείο το οποίο σου ανοίγει πόρτες. Είναι το βραβείο το οποίο μπαίνει στο gov.gr και σου κάνει τα πάντα. Ό,τι δουλειά θες να κάνεις, δείχνεις το πιστοποιητικό καλής λειτουργίας και όλα γίνονται ως διαμαγείας.
1: Κλείνεις ένα ραντεβού στην τράπεζα. Κλείνεις ένα ραντεβού να φτιάξεις τα νύχια σου. Κλείνεις ένα ραντεβού να πας σε ένα ξενοδοχείο να μείνεις. Δείχνεις το πιστοποιητικό καλής λειτουργίας και σε περιμένουν κιόλας.
0: Εσύ κλείνεις, και αυτό σου ανοίγει.
1: Ναι.
0: Πόρτες και ευκαιρίες σε αυτή τη ζωή.
1: Έτσι ακριβώς, το πιστοποιητικό καλής λειτουργίας που δεν υπάρχει πουθενά.
0: Πουθενά.
1: Θέλω να το ψάχνετε, ασκόπος εδώ είναι μόνο.
0: Επίσης κερδίζετε και υπέροχο δώρο, νοστιμότητο δώρο από το Χριστάρα, ο οποίος βρίσκεται στη Μεταμόρφωση, δεξαμενής 57 και σας περιμένει με τα πιο νόστιμα κρέατα, τα πιο καλή ποιότητα. Να ξέρετε, αυτό παιδιά, το θέμα της ποιότητας στο φαγητό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Φυσικά.
0: Στο Χριστάρα είστε σίγουροι. Έχετε τη σιγουριά, να ξέρετε, θα απολαύσετε υπέροχο φαγητό. Όσοι έχουν περάσει έχουν εξετρελαθεί και όσοι φίλοι κερδίσανε το γεύμα και έχουν πάει έχουν περάσει καταπληκτικά.
1: Και έχει και μυστική συνταγή που μαριναρεί τα κρέατα.
0: Που την κρατάει μυστική. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Νομίζω ότι μια δοκιμή μόνο θα σας πείσει. Δεξαμενής 57 στο Χριστάρα. Εκεί λοιπόν σας περιμένει ένα γεύμα αξίας 60 ευρώ. Θέλεις να ακούσουμε το σημερινό απόσπασμα?
1: Θέλω.
0: Αυτό ελπίζω να μην θέλεις. Πάμε
1: έχω
0: λοιπόν.
1: Επιλογή.
0: Όχι, βέβαια.
1: Όχι, γιατί δεν γινόταν.
2: Τι σου θυμίζει καθημερινά στις 8:40 στον Love 97,5.
3: Χαίρετε.
1: Παιδιλάκια
3: τρέλα. Είναι. Πάτα και θα με θυμάσαι. Πολύ άνετα παιδιλάκια. Κι αυτά είναι. Πάρτα και θα με θυμάσαι. Ωραία.
4: Πάρτα για να με θυμάσαι. Παιδιλά. Η άνεση επίποδος.
3: Και φέτος να θυμάστε παιδιλά.
0: Εντάξει, είναι επαναληπτικό, το έχω ξαναπαίξει. Αλλά είπα, λέω, εντάξει, μην σας δυσκολέψω. Σήμερα είχα δει και τα ανέκδοτα πριν. Λέω, οπότε εντάξει, μην τους πάω back to back.
1: Σωστά. Μας έχουν τελειώσει.
0: Κάτι εύκολο, κάτι εύκολο.
1: 6-9-4-700-11-11 ο αριθμός στο Viber. Εκεί θα στείλετε μήνυμα με την απάντησή σας από πού ήταν αυτό το απόσπασμα και το ονοματεπώνυμό σας.
3: Χαίρετε. Παιδιλάκια τρέλα. Είναι. Πάρτα και θα με θυμάσαι. Πολύ άνετα παιδιλάκια. Κι αυτά είναι. Πάρτα και θα με θυμάσαι. Ωραία.
4: Πάρτα για να με θυμάσαι. Παιδιλά. Η άνεση επίποδος.
3: Και φέτος να θυμάστε παιδιλά.
0: Αυτό που χαίρομαι είναι ότι είστε πάρα πολύ καλοί. Είστε πάρα πολύ δυνατοί και προφανώς το θυμάστε και από την προηγούμενη φορά που δεν έχει παίξει πρόσφατα. Έχει παίξει λίγο πιο παλιά. Ναι. Αλλά εμπνεύστηκα τώρα από την Ιουάννα. Σήμερα μου ήρθε με το πέδιλο και τη κάναμε πλάκα πρωί-πρωί. Και τη λέμε με Ιουάννα με παιδιλάκι. Με παιδιλάκι.
1: Παιδιλάκι.
0: Παιδιλάκι.
1: Παιδιλάκι. Πάρτα για να με θυμάσαι. 6-9-4-700-11-11. Ονοματεπώνυμο γράφετε και την απάντησή σας από πού ήταν αυτό το απόσπασμα.

0: Καλημέρα σας παιδιά, καλό πρωινό σε όλους. Καλημέρα σε όλη τη μεγάλη παρέα του Love 97,5. Είναι πρωινό Πέμπτης, είναι 25 του μηνός. Και στην παρέα μας ποιον έχουμε?
1: Τον Νίκο.
0: Τον Νίκο, Νικολάκο, καλή σου μέρα.
2: Πολύ καλημέρα σας.
1: Καλώς τον Νίκο.
0: Τι κάνεις, Νίκο? Είχες στείλει και μήνυμα, δηλαδή και κληρώθηκες και είχες στείλει και μήνυμα. Εγώ πότε θα παίξω? Και σου κάθισες σήμερα.
2: Ένα χρόνο
0: στέλνω
2: μήνυμα, λέω πότε θα παίξω εγώ.
0: Πόσο, ένα χρόνο στέλνεις?
2: Ναι.
0: Τι λες,
2: εντάξει. Είχα παίξει μια φορά πέρσι.
0: Α, οκ. Okay. Εντάξει. Καλά είσαι. Ότι είχες παίξει πέρσι. Καλά, μια χαρά. Λοιπόν, καταρχάς πού βρίσκεσαι, πού σε πετυχαίνουμε αυτή την ώρα?
2: Σπίτι.
0: Είσαι στο σπίτι. Πάρα πολύ ωραία. Έχεις κάνει διακοπές ή ετοιμάζεσαι?
2: Όχι, ακόμα τίποτα.
0: Πότε θα κάνουμε διακοπές?
2: Θα δούμε, γιατί είναι λίγο δύσκολο.
0: Α, κατάλαβα. It's complicated, λέει όπως στο Facebook.
1: Που
0: λέει it's complicated. Με τις διακοπές νομίζω και τους περισσότερους φέτος.
1: It's complicated. Λίγο, ναι, κάπως περίεργα τα πράγματα. Θα δούμε.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, Νίκο, για πες μας από πού είναι το σημερινό απόσπασμα.
2: Από τα παιδί Λαλίτ.
0: Έτσι,
1: βέβαια.
0: Πάρτα. Και θα δεις.
1: Να με θυμάσαι.
0: Πάρτε να με θυμάσαι. Ναι, πάρτε και θα δεις. Πάρτε να με θυμάσαι.
1: Πάρτε και θα δεις που θα με θυμάσαι.
0: Λοιπόν, συγχαρητήρια, έχεις κερδίσει πιστοποιητικό καλής λειτουργίας. Σου έρχεται στο κινητό απευθείας το ολοκένουργιο, γιατί φαντάζομαι το περσινό είναι το παλιότερο.
1: Θα πάρεις έχουμε update.
0: Το αναβαθμισμένο θα πάρει, βεβαίως. Και γεύμα αξίας 60 ευρώ από το Χρυστάρα στη μεταμόρφωση, Δεξαμενής 57, εκεί πέρα για να πάρεις τους φίλους σου, την παρέα σου και να περάσετε πραγματικά καταπληκτικά και να απολαύσετε τα πιο αγνά και καλοψημένα κρέατα που έχετε δοκιμάσει, να ξέρετε. Είναι καταπληκτικά. Να είσαι καλά και εσύ, Νίκο μας. Καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, Νίκο.
2: Καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Αυτός λοιπόν ήταν ο Νίκος. Αυτό ήταν και το σημερινό Τι σου θυμίζει. Αν θέλετε και εσείς να παίξετε μαζί μας, παίζουμε καθημερινά στις 8:40 εδώ στον Love 97,5. Και τώρα, λέω να πάμε να βγούμε στους δρόμους της Αθήνας. Τα πράγματα δεν είναι και πολύ καλά.
1: Ενώ το πρωί ήταν ωραίο.
0: Τώρα δεν ξέρω τι κάνουν. Πάνε να στηθούν έξω από τα σχολεία να δουν τις βαθμολογίες. Συγγνώμη, σε ρωτήσω κάτι. Δεν βγαίνουν και ηλεκτρονικά οι βαθμολογίες?
1: Ναι, βεβαίως βγαίνουν.
0: Α,
1: έχουν τα παιδιά κωδικούς.
0: Έχουν κωδικούς και μπαίνουν και τα βλέπουν. Δεν είναι ανάγκη να παναστηθείς όπως κάναμε εμείς που κλαίγαμε έξω από τα σχολεία.
1: Όχι, παιδί μου. Όχι.
0: Α, που έλεγες δεν μπορώ να έρθω εγώ και έστελνες κανένα φίλο, καμιά φίλη και έλεγες πήγαινε να δεις και άμα είναι στείλε μου μήνυμα.
1: Ναι.
0: Όχι, στείλε μου μήνυμα, ψέματα.
1: Πάρε με
0: τηλέφωνο. Τι μήνυμα, πού να στείλεις μήνυμα τότε.
1: Και τρέχανε οι γονείς, τρέχανε περισσότερο τα παιδιά. Μεγαλύτερη αγωνία οι γονείς.
0: Είσαι καλά, πάντα.
1: Και σήμερα δεν αλλάζει αυτό. Και αυτό λέω.
0: Και πάλι που λέμε ότι μην αγχώνεστε οι γονείς, αφήστε τα παιδιά να λειτουργήσουν με αυτό. Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Δεν
0: τα έχουμε καταφέρει αυτό με τίποτα. Λοιπόν, πάμε να βγούμε στους δρόμους της Αθήνας να τσεκάρουμε λίγο κίνηση και καιρό.
3: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Για να δούμε τι γίνεται, πώς είναι τα πράγματα. Θυμίζω ότι στο κέντρο σήμερα, κυρίες και κύριοι, κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα με μονό αριθμό κυκλοφορίας. Κρανάκι Ζωνούλα, δεν ξεχνάτε, προσοχή πάρα πολύ στους δρόμους. Κίνηση, πολύ έντονο πρόβλημα στον Κηφισό, παιδιά. Ο Κηφισός έχει κίνηση από τη μεταμόρφωση μέχρι την παραλία, μέχρι την Ποσειδόνος. Έντονο πρόβλημα στην κάθοδο του Κηφισού, όχι ότι είναι στην άνοδο καλύτερα. Σχεδόν από το ύψος του Σταύρου ξεκινάει η κίνηση και φτάνει μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια. Δύσκολα θα κινηθείτε στην ευθεία του Παπάγου στην Κατεκάκη. Δύσκολα τα πράγματα σε όλη την παραλιακή από το Παλαιό Φάληρο μέχρι τον Πειραιά και στα δύο ρεύματα, και προς Γλυφάδα και προς Πειραιά. Και με δυσκολία θα κινηθείτε αυτή την ώρα και στη Λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι το ύψος του Σκαραμαγκά.
3: Ο καιρός.
1: Στην Αττική σήμερα περιμένουμε λίγες νεφώσεις, κυρίως μετά το μεσημέρι. Οι άνεμοι βοριάδες, η έντασή τους μέχρι 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κοιμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου και κολοκυθάκια βρίσκουμε σήμερα από 1,85 μέχρι 3,99 ευρώ το κιλό.
3: Η ώρα είναι 9.

0: Μητέα.
1: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
0: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
1: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
0: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
1: Αισθάνεσαι σπίτι.
0: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
2: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
3: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
4: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
3: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Το καλοκαίρι είναι boxer. Άνεση που νιώθετε. Στυλ που ξεχωρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σε κάθε βήμα. Η νέα συλλογή Boxer Shoes στο Boxer Store, στις Αχαρνές και στο boxer.gr με δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα.
6: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
5: Η θάλασσα δεν σε περιμένει. Σε δοκιμάζει, σε διαμορφώνει, γι' αυτό πρέπει να είσαι έτοιμος. Στην Omega Maritime Academy αποκτάς πανεπιστημιακό πτυχίο Bachelor, θαλάσσια υπηρεσία και δίπλωμα αξιωματικού του εμπορικού ναυτικού αναγνωρισμένο διεθνώς. Γιατί δεν αρκεί να επιλέξεις μια σχολή. Πρέπει να επιλέξεις ποιος θα σε κάνει ηγέτη. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
7: Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Από το 1969 παρασκευάζει τα καλύτερα παγωτά και γλυκά της πόλης. Πολύτικο εκμεκ με παγωτό, Σικάγο, μαστίκ εκμεκ και σεράνο, γλυκά με διαχρονική αξία. Το ποδήλατο παγωτού με αμέτρητες γλυκές δημιουργίες διατίθεται για κάθε σας εκδήλωση. Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Μόνο Πατησίων 339 στα Άνω Πατήσια.
8: Ένα βασίλειο γεμάτο άρωμα, γεύση και απόλαυση. Σας περιμένει σε κάθε φλιτζάνι εσπρέσο που έχει την υπογραφή Vittorio Gourmet Espresso. Vittorio Gourmet Espresso. Follow the King.
9: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
10: Πρατήριο υγρών καυσίμων και υγραερίου, πλυντήριο αυτοκινήτων, Στρίκος. Lenormand 198, Αθήνα. Συλλέξτε κουπόνια με κάθε αγορά 20 ευρώ καυσίμου και κερδίστε εντελώς δωρεάν φανταστικά δώρα για το σπίτι. Δείτε όλες τις επιλογές δώρων στο strikos.com.gr.
11: Η υγεία σας έχει ένα νέο σύμμαχο, το Slim Berber. Με βερβερίνη και πολλαπλή δράση που συμβάλλει στη μείωση της παχυσαρκίας και στα φυσιολογικά επίπεδα αρτηριακής πίεσης και χοληστερόλης. Για το αδυνάτισμα, για το διαβήτη, συμπλήρωμα διατροφής Slim Berber. Και αντιμετωπίστε σοβαρά την υγεία σας. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
12: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν.
7: Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
13: Ακούς Love 97,5.

0: Καλημέρα σας παιδιά, καλό πρωινό σε όλους. Καλημέρα σε όλη τη μεγάλη παρέα του Love 97,5. Εδώ είμαστε και αυτό το πρωινό. Είναι πρωινό Πέμπτης, παραμονή Παρασκευής είναι σήμερα.
1: Σαν σήμερα λέγαμε και το πρωί ότι έφυγε από τη ζωή ο Μάικλ Τζάκσον το 2009.
0: Σαν σήμερα παιδιά, ναι. Απίστευτο. Δηλαδή 2009, mm-hmm. Έχουν περάσει 17 χρόνια. Δεν το πιστεύω. Δηλαδή πραγματικά μου φαίνεται τόσο κοντινό αυτό.
1: Ναι,
0: είναι τόσο πίσω και σε ηλικία 50 ετών. Δηλαδή το 2009 που εμείς περισσότεροι ήμασταν πιο χαμηλά.
1: Πιο χαμηλά.
0: Έχετε αυτή και λες 50, δηλαδή 50. Τίποτα. Δηλαδή, φαντάσου, δηλαδή, τι θα μπορούσε να έχει κάνει ο Μάικλ Τζάκσον στη συνέχεια. Α, βέβαια, εντάξει, υπάρχουν, να ξέρετε, πάρα πολλές conspiracies, πώς το λένε. Συνωμοσίες. Συνωμοσιολόγοι.
1: Μωρέ.
0: Αν έχεις μεγαλώσει τον Ντάλλας.
1: Βέβαια, δηλαδή. Εντάξει, δεν θα σε περιεξηγήσει κανείς. Ξέρουμε τον background.
0: Ναι, υπάρχουν πάρα πολλοί συνωμοσιολόγοι οι οποίοι έχουν βγάλει πάρα πολλές φωτογραφίες.
1: Ότι ζει και εκείνος.
0: Ότι ζει. Ότι ζει και ο Μάικλ Τζάκσον.
1: Όλοι ζουν, παιδιά, τελικά. Να ξέρετε, κανείς δεν πεθαίνει.
0: Ναι.
1: Και ο Έλβις.
0: Και ο Έλβις ζούσε και ο Μάικλ Τζάκσον ζει.
1: Και κάποιοι άλλοι, εν πάση περιπτώσει.
0: Η αλήθεια είναι ότι αν εξαιρέσει κάποιες φωτογραφίες, οι οποίες εντάξει τώρα δεν μπορείς να καταλάβεις τώρα ποιος είναι, υπάρχουν κάποιες φωτογραφίες οι οποίες μου έχουν προκαλέσει και εμένα την περιέργεια.
1: Στο λεωφορείο μέσα.
0: Στο λεωφορείο, μπράβο.
1: Ναι.
0: Αυτή δηλαδή είχε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι δεν ξέρω, είναι σύμπτωση, μοιάζουνε.
1: Μπορεί να είναι και AI.
0: Είναι. Ναι, μπορεί να είναι και AI. Είναι ο Μάικλ Τζάκσον. Ζει ο Μάικλ Τζάκσον.
1: Έχει αλλάξει τόσο πολύ τη ζωή.
0: Και αποφάσισε να μπαίνει στα λεωφορεία και να πηγαίνει πόλη. Σου λέει δεν μπορούσα να μπω ούτε σε αυτοκίνητο κάποτε. Α μπαίνω στα λεωφορεία τώρα να το ευχαριστηθώ. Α πάω μέχρι τη σύνταξη με το λεωφορείο. Να το ευχαριστηθώ. Πάντω η αλήθεια είναι ότι έχουν κυκλοφορήσει κάποιε φωτογραφίε που είναι λίγο. Δηλαδή τι κοιτά και λε τώρα.
1: Έχει τεράστια ομοιότητα.
0: Λε να συμβαίνει όντω. Λε να συμβαίνει όντω.
1: Και έχουν πει.
0: Να σου πω την αλήθεια, έχουν πει για πάρα πολλού διάσημου ότι ρε παιδί μου κάποια στιγμή αποφάσισαν στη ζωή του ότι δεν μπορούν να συνεχίσουν έτσι. Και αφού είχαν ολοκληρώσει μια καριέρα τεραστίων διαστάσεων, ότι αποφάσισαν να πάνε στο περιθώριο.
1: Να αποσυρθούν.
0: Ωραία, ναι.
1: Και, σκηνοθέτησαν.
0: Σκηνοθέτησαν μια κατάσταση τέτοια θανάτου κτλ. Και ότι εξαφανίστηκαν.
1: Ναι. Και ζούνε κάπου αλλού, ας πούμε τώρα.
0: Ναι, το έχουν πει και για Έλληνα επιχειρηματία πολύ μεγάλο.
1: Εννοείται,
0: που έγινε η κηδεία του μέσα σε πολύ στενό περιβάλλον και κάποιοι λένε ότι είναι στη Βενεζουέλα.
1: Ναι.
0: Θέλω να σου πω ότι.
1: Έκανε σεισμό εκεί, να μάθουμε.
0: Α, ναι, να δούμε τι κάνει. Ναι. Να στείλουμε ένα μήνυμα, να δούμε τι κάνει.
1: Ναι, και
0: έχουν
1: άλλους...
0: πει για πολλούς, ρε παιδί μου.
1: Και
0: ναι.
1: Για άλλους έχουν πει επιχειρηματίες, όχι μόνο Έλληνες στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες.
0: Ναι. Που ξαφνικά εξαφανίστηκαν.
1: Έχουν κάνει τα τέρατα και ξαφνικά αυτοκτονούν.
0: Και
1: αρρωσταίνουν ξαφνικά και πεθαίνουν.
0: Το περίεργο δεν είναι αυτό. Είναι το περίεργο ότι κατά τη διάρκεια, δηλαδή και εκεί πέρα βγαίνουν αυτοί οι συνωμοσιολόγοι που λένε ότι κατά τη διάρκεια της κηδείας δεν άνοιξε καθόλου το φέρετο. Δεν ήταν κάποιος άλλος εκεί πέρα όταν έγινε αυτό και τον βάλανε και τον χώσανε.
1: Αυτό
0: κατάλαβες και εκεί πέρα αρχίζει και δημιουργείται όλο αυτό το παραμύθι.
1: Γιατί γίνονται και πολύ γρήγορα όλα αυτά.
0: Ναι. Πάντως στο Μάικλ Τζάκσον τον τελευταίο καιρό έχω δει πάρα πολλές φωτογραφίες και γενικά τα τελευταία.
1: Κυκλοφορεί ανάμεσά μας.
0: Κυκλοφορεί. Δηλαδή αν ζει σήμερα ο Μάικλ Τζάκσον είναι 67 ετών, να ξέρετε.
1: Εντάξει,
0: καλά.
1: Έχει μια διαφορά από το 50.
0: Θα έχει πάρει σύνταξη, τώρα θα βγαίνει σε σύνταξη.
1: Τώρα θα βγαίνει σύνταξη.
0: Στα 67 βγαίνουν στην Αμερική ή στα 63.
1: Δεν ξέρω τώρα γιατί background υπηρεσιακό έχει.
0: Λες να εύκα κολούσε. Δεν ξέρω. Να έχει μαζέψει τα ένσημα. Ποιος ξέρει.
1: Τι να σου
0: ποιος πω. Ξέρει.
1: Άμα δεν έχει μαζέψει, να το βοηθήσουμε.
0: Ναι, να κάνουμε. Δηλαδή, άμα εμφανιστεί, φαντάσου τώρα πραγματικά.
1: Να εμφανιστεί.
0: Και, δηλαδή και, να γίνει. Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει.
1: Και να πει είμαι εδώ.
0: Τι έχει να γίνει μετά.
1: Τρίλερ.
0: Θρίλερ κανονικότατο και bad thriller. Bad. Λοιπόν, να ξέρετε ότι εκτός από μένα όσον αφορά τη θερμοκρασία, αν θέλετε να κατεβάσετε τη θερμοκρασία τώρα το καλοκαίρι, υπάρχουν δύο πράγματα που μπορείτε να κάνετε. Το ένα είναι να συντονιζόσαστε το πρωί στις 8.30 που έχω τα ανέκδοτα, όπου μπορώ να κατεβάσω τη θερμοκρασία ανάλογα με την ημέρα μου, με τη διάθεση έχω, από 5 έως 25 βαθμούς Κελσίου.
1: Εμείς δεν έχουμε επιλογή σε αυτό.
0: Δεν έχετε επιλογή, είναι ανάλογα τα κέφια μου.
1: Ανάλογα τα κέφια μου. Η δεύτερη επιλογή ποια είναι.
0: Η δεύτερη επιλογή είναι η μηντέα.
1: Καλύτερα, ας πάρουμε τη μηντέα λοιπόν. Λοιπόν, για την άνεση στο σπίτι μας, που είναι πιο σημαντική από ποτέ. Η Μιντέα, λοιπόν, η νούμερο 1 κατασκευάστρια εταιρεία οικιακών κλιματιστικών inverter, με την οποία απολαμβάνεις ιδανικές συνθήκες δροσιάς, προηγμένη τεχνολογία και εξοικονόμηση ενέργειας μέχρι και 40% χάρη στον αλγόριθμο τεχνητής νοημοσύνης AI EcoMaster, για να απολαμβάνουμε κάθε στιγμή ακριβώς όπως τη θέλουμε. Υπάρχει και εφαρμογή από το κινητό Μιντέα Smart Home, όπου μπορείς να ελέγξεις το κλιματιστικό σου από το κινητό ή το tablet σου, όπου και αν βρίσκεσαι το καλοκαίρι, γιατί οι συνθήκες είναι ιδανικές και τότε αισθανόμαστε πραγματικά στο σπίτι μας. Τα οικιακά κλιματιστικά Μιντέα διατίθεται από την εταιρεία FG Europe, όμιλος Φιδάκη.

0: έβλεπα. Ένα αεροπλάνο.
1: Αχ, να σου πω κάτι. Θα το ανεβάσω αυτό να το δείτε. Έβλεπα εχθές ένα βιντεάκι που, αν δεν κάνω λάθος, το έχω βάλει. Δεν θυμάμαι αν το έχω βάλει στο προφίλ μου στο Facebook. Που έδειχνε, ρε παιδί μου, για στη δεκαετία του 60 αυτή την αύξηση της τουριστικής κίνησης στην Ελλάδα. Όπου το 1947. Οι τουρίστες που είχαν έρθει στην Ελλάδα ήταν 11.000. 11.000 άνθρωποι είχαν έρθει το 1947 να κάνουν τις διακοπές τους στην Ελλάδα. Και το 1967, λοιπόν, έλεγε ότι είχαμε τεραστίων διαστάσεων. Λέει, ήταν
0: έκρηξη
1: τουριστική. Με το ελληνικό τότε, που μας έλεγε και στο τραγούδι η Αλέξια, να υποδέχεται, λέει, γύρω στο 1 εκατομμύριο τουρίστες.
0: Έκρηξη.
1: Ήταν έκρηξη. Δηλαδή, φαντάζομαι, σε μια 20ετία. Ναι. Δηλαδή, από το 1947 μέχρι το 1967, το 1967 ήταν σχεδόν 1 εκατομμύριο τουρίστες. Οι οποίοι επέλεξαν τότε την Ελλάδα για να έρθουν να κάνουν τις διακοπές τους. Και έδειχνε, λοιπόν, έδειχνε, λοιπόν, το ελληνικό, έδειχνε τα αεροπλάνα. Με αεροπλάνα, λέει, καταφθάνουν οι τουρίστες στη χώρα μας. Και έδειχνε τους τουρίστες που κατεβαίναν από την τότε Ολυμπιακή του Αριστοτέλη Ωνάση, που κατεβαίναν από τα αεροπλάνα. Και έλεγε, λοιπόν, τότε το 67, ότι στο ρεπορτάζ αυτό, γιατί ήταν αυτά τα σπρώματα τα ρεπορτάζ, που έλεγε πάρα πολλοί τουρίστες επισκέπτονται τη χώρα μας. Ήταν ωραία και τα σπικάζ τότε. Λοιπόν, και έλεγε ότι είναι ανάγκη πλέον το αεροδρόμιο του ελληνικού να μεταφερθεί σε μια άλλη περιοχή, ώστε να μπορέσει να διευκολύνει την αύξηση αυτή των τουριστών και να έρθουν περισσότεροι και να καλύψει τις ανάγκες που έχει η χώρα μας πλέον με τα αεροπλάνα και με τους τουρίστες που έρχονται στη χώρα μας. Γιατί από 11.000 και φτάσει στο 1 εκατομμύριο.
0: Ναι.
1: Και έλεγε, λοιπόν, στο ρεπορτάζ, κλείνοντας, ότι το 1967 ότι οι διαδικασίες έχουν ήδη ξεκινήσει για τη μεταφορά του αεροδρομίου.
0: Και πολύ σύντομα.
1: Και αυτό είπε, έτσι είπε. Έτσι, ναι. Και πολύ σύντομα η Αθήνα θα έχει ένα ολοκένουργιο αεροδρόμιο.
0: Κόσμημα.
1: Το 67.
0: Ούτε 40 χρόνια δεν περάσαμε.
1: Το 67, παιδιά. Το 67, το έλεγε στο ρεπορτάζ, ότι ήδη έχουν ξεκινήσει τα σχέδια και όλες οι διαδικασίες για τη μεταφορά του αεροδρομίου σε άλλη περιοχή στην Αθήνα που θα διευκολύνει τους τουρίστες. Το 67. Πότε έγινε το αεροδρόμιο?
0: Το 2004.
1: 4. 3. 2. Πότε άνοιξε ο Βενιζέλος?
0: Το 2000.
1: Γιατί όταν έχεις πρόγραμμα.
0: Εννοείται.
1: Έχεις πρόγραμμα, δηλαδή κατάλαβες.
0: Καλό πράγμα αργεί να γίνει. Επίσης, η υπομονή είναι αρετή. Δεν καταλαβαίνω τώρα τι μου λες.
1: Όλα βιάζεστε να τα κάνετε γρήγορα, δηλαδή. Ναι. Το είπαν οι άνθρωποι το 67. Έκανε την μπαμπαβάγκα τότε ο σχολιαστής. Γιατί μόνο έτσι μπορείς να το πεις. Μπαμπαβάγκα. Γιατί βρήκε κάτι το οποίο έγινε μετά από 40 χρόνια. Αυτός δεν έκανε προφητεία.
0: Εννοείται.
1: Δεν είπε ότι θα μεταφερθεί το αεροδρόμιο.
0: Βεβαίως.
1: Δεν μεταφέρθηκε το 2000. Δεν το είπε το 1967. Τι διαφορά έχει την μπαμπαβάγκα? Μπαμπαβάγκα. Και με τον Παΐσιο, έχει κάνει και τόσο πρόβλεψη. Τι να πω, δηλαδή, πραγματικά.
0: Το 2001 άνοιξε το αεροδρόμιο. Ορίστε, ρε παιδί μου.
1: Ωραία, το είπε ο άνθρωπος, το έλεγε στο ρεπορτάζ και έλεγε ότι ήδη, λέει, έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες για τη μεταφορά του αεροδρομίου.
0: Ναι.
1: Ήταν σίγουρος, δηλαδή, έδειχνε το αεροδρόμιο το ελληνικό που κατεβαίνανε.
0: Νομίζεις ότι είναι εύκολη διαδικασία αυτή? Να πάρεις το αεροπλάνο και να το πας από μια περιοχή στην άλλη.
1: Όχι, στην Ελλάδα καταρχάς δεν είναι τίποτα εύκολο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, και τι να σου πω, και ένα χαρτί να πάρεις να το πας από τη μια υπηρεσία στην άλλη δεν είναι εύκολο.
0: Εξαρτάται.
1: Δεν υπάρχει κάτι εύκολο.
0: Αν έχεις πιστοποιητικό καλής λειτουργίας όμως.
1: Εκεί αλλάζουν όλα. Δεν χρειάζεται να πας πουθενά. Έρχονται και το παίρνουν. Το καρτί.
0: Το παίρνουν στο σπίτι. Έτσι.
1: Το παίρνουν, έτσι. Λοιπόν, αυτά έτσι, γιατί μου ήρθε τώρα που ακούγαμε για το ελληνικό. Η ώρα έχει πάει 9 και 25 λεπτά. Θέλετε να πάμε για ταξίδι?
0: Ναι, να πάμε
1: και εμείς για ταξίδι, γιατί αρκετά έτσι λέμε για τα ταξίδια και για τα λοιπά. Αλλά θέλουμε να ταξιδέψουμε.
0: Να κάνουμε πράξη.
1: Θέλουμε να τα κάνουμε πράξη και τα έχουμε κάνει πράξη, να ξέρετε, μέσα από το πιο κερδοφόρο παιχνίδι του ελληνικού ραδιοφώνου, που είναι το τυχερό τηλέφωνο του Love 97,5. Ό,τι ραδιοφώνο και να ακούτε, όταν έρχεστε εδώ και ακούτε τι γίνεται κάθε εβδομάδα. Εκεί καταλαβαίνετε τη μεγάλη διαφορά. Μπορεί να ακούσεις για ταξίδια παντού, αλλά αυτό το πράγμα κάθε εβδομάδα και ένα διαφορετικό ταξίδι, ένας διαφορετικός προορισμός. Πόσες εβδομάδες είναι? 365 μέρες έχει ο χρόνος. Βγάλε τον ένα μήνα που λείπουμε.
0: Ναι.
1: Εντάξει, τις 30 μέρες έχουμε 320 μέρες, 230 μέρες δίνουμε ταξίδια. Δεν υπάρχει αυτό, να ξέρετε. Πάνω από 40.000 ευρώ, πάνω από 30.000 ευρώ θα φτάσουμε φέτος, σχεδόν 40.000 ευρώ. Και αυτή την εβδομάδα ταξιδεύουμε σε ένα προορισμό που είναι πάρα πολύ κοντά, πάρα πολύ εύκολα προσβάσιμο. Όμορφος προορισμός με ωραίες παραλίες, με πολύ ωραίο φαγητό,
0: ναι,
1: με πολύ ωραία νυχτερινή ζωή. Mm-hmm. Και θα μείνετε και σε ένα καταπληκτικό κατάλημα. Θα μείνετε στα ενοικιαζόμενα δωμάτια Κόρες στην Αίγινα, γιατί εκεί πάμε αυτή την εβδομάδα. Και θα κάνετε ένα υπέροχο τριήμερο για δύο άτομα και θα περάσετε φανταστικά.
0: Και θα ευχαριστηθείτε και το νησί, και θα ευχαριστηθείτε και τον κόσμο που έχει εκεί, και θα ευχαριστηθείτε φυσικά και τις παραλίες. Τα ενοικιαζόμενα δωμάτια Κόρες βρίσκονται σε έναν από του τους πιο δημοφιλείς προορισμούς της Αίγινας, βρίσκονται στην Αγία Μαρίνα, μόλις 250 μέτρα από το κέντρο της Αγίας Μαρίνας, πάρα πολύ κοντά και στη θάλασσα. Ένας προορισμός που υπόσχεται ξεκούραστες διακοπές σε έναν ήσυχο τόπο που αναδεικνύει την ομορφιά του Αργοσαρονικού. Πλήρως εξοπλισμένα είναι τα δωμάτια, έχουν θέα φανταστική είτε στο δάσος είτε τη θάλασσα. Και φυσικά είναι πάρα πολύ κοντά και ο ναός της Αφέας που πρέπει να τον επισκεφτείτε, που είναι,
1: είναι
0: ένας
1: το στολίδι, στολίδι της Αίγινας.
0: Ένας μικρός Παρθενώνας.
1: Έτσι.
0: Είναι υπέροχα.
1: Λοιπόν, παίρνετε κινητό και στέλνετε μηνυματάκι. Μην το αφήνετε να περνάει έτσι, γιατί πολλές φορές ξέρεις, ακούς κάτι που λένε στο ραδιόφωνο και λες εντάξει, μωρέ, τώρα εγώ θα κερδίσω.
0: Και
1: ναι, εσύ, εσύ μπορείς να κερδίσεις εσύ. Ναι, μπορείς να κερδίσεις. Και μάλιστα δεν έχεις χάσει και τίποτα, γιατί τα μηνύματα τα οποία στέλνετε είναι μέσω Viber, οπότε δεν χρεωνόσαστε κάτι. Οπότε γιατί να μην το στείλεις.
0: Στείλτε
1: κι άστο να παίζει. 694-711-11, το νουμεράκι μας στο Viber. 694-711-11, ονοματεπώνυμο θα γράψεις και τη λέξη Αίγινα. Στέλνεις το μηνυματάκι σου. Καλή επιτυχία σε όλους. Απλά θα πρέπει να έχετε το νου σας, γιατί σε λιγάκι θα καλέσουμε κάποιον από εσάς. Και για να μπορέσετε να μπείτε στην κλήρωση που θα γίνει αύριο το μεσημέρι. Αύριο το μεσημέρι, προσέξτε, θα πρέπει όταν σας καλέσουμε να σηκώσετε τηλέφωνο και να απαντήσετε με το σωστό τρόπο.
0: Και να πείτε μόνο Love 97,5. Καλημέρα.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Πάμε τώρα να βγούμε στους δρόμους της Αθήνας να δούμε τι γίνεται. Πόρε φιλαράκι, δεν ηρεμεί η κίνηση ούτε το καλοκαίρι. Όπου δηλαδή, σχολεία τελειώσανε αυτά.
0: Πάλι.
1: Τι έχει γίνει, κάτι έχει γίνει μάλλον στην παραλιακή τώρα, με κατεύθυνση προς τον Πειραιά και έχει δυσκολέψει όλο τον Κηφισό στην κάθοδο. Αυτή την ώρα η κίνηση στο Κηφισό ξεκινάει από τη μεταμόρφωση, στην κάθοδο του Κηφισού, από τη μεταμόρφωση και φτάνει μέχρι την παραλιακή. Σημειωτών, παιδιά. Όχι ότι στην άνοδο, όπως σας έλεγα και πριν από μισή ώρα, είναι καλύτερα. Έχουμε κίνηση στην άνοδο από το ύψος του Ρέντι. Μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφια. Ευτυχώς η κατεχάκια από Ηλιούπολη προς Καρέα είναι πολύ καλά, χωρίς κανένα πρόβλημα. Μικρά μποτιλιαρίσματα στην άνοδο της Κηφισίας μέχρι το ύψος του Χαλανδρίου. Λίγο θα δυσκολευτείτε από ό,τι βλέπω στην παραλιακή, από το ύψος του Μοσχάτου μέχρι το Σταύρος Νιάρχος, ανάποδα προς Συγκρού δηλαδή. Και πυκνή ροή θα συναντήσετε αυτή την ώρα και σε Βασιλείος Κωνσταντίνου και Βασιλής Σοφία στο κέντρο.
2: Ο καιρός.
0: Στην Αττική σήμερα περιμένουμε λίγες νεφώσεις, κυρίως όμως μετά το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνιώνουν από βόρειες διευθύνσεις, η έντασή τους μέχρι 5 μποφόρη. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κοιμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου και οι πιπεριές βρίσκουμε σήμερα από 2,95 μέχρι 5 ευρώ και 40 λεπτά το κιλό.
3: Party Mix με τον Μιχάλη Πίτσιο. Το καλύτερο Party Mix της Αθήνας κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 10 το βράδυ.

0: Party Mix με τον Μιχάλη Πίτσιο. Μόνο στον Love 97,5.
1: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
2: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη της Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
3: Περισσότερο καλοκαίρι. Περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Οικογενειακά παγωτά Σκάνταλ, Εύγα και Βιενέτα σε χρυσές τιμές. Λίπτον Ice Tea σε χρυσές τιμές. Νοξίμα αποσμητικά ρολών μόνο 2,42. Η σπρέι μόνο 2,47. Τέζα έντομου αποθητικά και αντικουνουπικά σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
4: Eco Carpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα, από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. Eco Carpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
5: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
6: Πίνασες. Πρώτος στις προτιμήσεις από το 2008. Ψητά που τρελαίνουν. Γεύσεις που κολλάς. Ίσως τα πιο νόστιμα κρέατα της Αθήνας. Χριστάρας στη μεταμόρφωση.
7: Αεροπορία, ναυτιλία, μηχανολογία, yachting. Από την Αθήνα μέχρι το Ντουμπάι, η Ωμέγα χτίζει επαγγελματίες με γνώση και χαρακτήρα. Ωμέγα. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
8: Ξεκινάς τη μέρα σου με όρεξη. Τίποτα δεν πρέπει να πάει στραβά. Γιατί αφήνεις λοιπόν τον πόνο να σε επηρεάσει? Αντιμετώπισε τα βαριά και κουρασμένα πόδια που σε κρατούν μακριά από όσα αγαπάς και σε ακινητοποιούν. Η κρέμα Flavor Relief, χάρη στα φυτικής προέλευσης δραστικά συστατικά της, ανακουφίζει από τα συμπτώματα που προκαλούν η κυρσή και η φλεβίτιδα, ενώ μειώνει την εμφάνιση των ευριαγγειών. Flavor Relief, με αντιφλεγμονώδη, αντιθρομβωτική και καταπραϊντική δράση. Νιώσε ανάλαφρη σε κάθε βήμα από τη Λιοφίν Φαρμακευτική.
9: Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: πιο κερδοφόρο παιχνίδι του ελληνικού ραδιοφώνου είναι εδώ. Ένα παιχνίδι το οποίο σας δίνει την ευκαιρία να κάνετε ταξίδια κάθε χρόνο συνολικής αξίας 30.000, άνω του 30.000 ευρώ. Σχεδόν 40.000 ευρώ θα φτάσουμε φέτος. Το λέω και το ξαναλέω γιατί φέτος έχουμε κάνει μεγάλο επίτευγμα. Έχουμε πάει ακόμη περισσότερα ταξίδια και έχουμε πάει και σε ακόμη δηλαδή τα καταλήμματα τι να πω τώρα, ξέρετε, τα βλέπετε και αυτό τα λέμε κάθε εβδομάδα. Λέμε μπείτε να τα δείτε. Να, τώρα μπορείτε να μπείτε στο corespavlaegina.gr να δείτε πού θα ταξιδέψετε στην Αίγινα. Θέλω να τα βλέπετε για να καταλαβαίνετε πού σας στέλνουμε κάθε εβδομάδα. Είναι ένα τριήμερο για δύο άτομα. Να σας πω στην Αίγινα, στην υπέροχη Αίγινα, στα δωμάτια, στα νοικιαζόμενα δωμάτια Κόρες, τα οποία βρίσκονται 250 μέτρα μόλις από το κέντρο της Αιγαίας Μαρίνας.
1: Η Κωνσταντίνα.
0: Η Κωνσταντίνα, για να δούμε Κωνσταντίνα. Θα το σηκώσει, Κωνσταντίνα.
1: Ελπίζω.
0: Θα μας πει Love 97,5 καλημέρα. Τώρα. Εντάξει.
1: Όλα τα συνταγωνία.
0: Μα τώρα συγγνώμη. Παρακαλώ.
2: Παρακαλώ.
0: Ναι, καλημέρα σας κυρία μου.
2: Καλημέρα.
0: Κυρία Κωνσταντίνα.
2: Μάλιστα.
0: Μα καλημέρα σας. Είμαστε από το ζαχαροπλαστείο Amore Mio. Έχουμε μια τούρτα να σας φέρουμε. Και ήθελα να μας δώσετε τη διεύθυνση γιατί μου έχουν δώσει μόνο το τηλέφωνο.
2: Από Amore Mio.
0: Από το Amore Mio, ναι. Είναι ο κύριος Κώστας, σας στέλνει την τούρτα. Γράφει με «Σ' αγαπώ πολύ, Κωνσταντίνα». Έχει βάλει και θέλω να σας τη φέρω. Αν γίνεται σήμερα.
2: Θα σας πάρω τηλέφωνο να σας την πω.
0: Τι θα μας πάρετε τηλέφωνο.
2: Να σας πω τη διεύθυνση.
0: Δεν μπορείτε να... θα μας πάρετε αργότερα δηλαδή.
2: Ναι.
0: Το βλέπετε το νούμερο.
2: Βλέπω.
0: Το βλέπετε το νούμερο. Εντάξει, ωραία. Οπότε μπορείτε να μας καλέσετε. Δεν ξέρω τώρα, ο κύριος Κώστας είναι κάποιος συγγενής, γιατί ήθελα να ρωτήσω κιόλας. Γιατί έρχονται, ξέρετε, κάνουν διάφορες τούρτες δώρο. Λέω, σας φέρω και σε δύσκολη θέση.
2: Εντάξει, ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά. Δεν θέλετε, δηλαδή, να μου πείτε διεύθυνση να σας τα στείλω τώρα. Γιατί φεύγει ο Μπάμπης εμένα με το αυτοκίνητο. Μήπως τη φέρει.
2: Όχι, θα σας πάρω τηλέφωνο. Ευχαριστώ πολύ.
0: Πολύ ωραία. Θα μας πάρει. Δεν τη θέλετε μάλλον την τούρτα. Μάλλον κάτι παίζει εδώ πέρα. Από ό,τι καταλαβαίνω, σας έφερα σε δύσκολη θέση.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά. Ταξίδι όμως την Αίγινα με τον Love 97,5 δεν θα πάτε, κυρία. Όχι, ρε Κωνσταντίνα. Είναι δυνατό.
1: Και στην Αίγινα κιόλας.
0: Και στην Έλα, ρε Κωνσταντίνα. Έλα, ρε Κωνσταντίνα.
2: Και άκουγα τη μουσική από πίσω και λέει και γούστα.
0: Ναι, συγγνώμη, δεν παραξενεύτηκες ποιος είναι αυτός που σου στέλνει την τούρτα.
1: Όχι, γιατί έχει θαυμαστές το κορίτσι.
0: Α, έτσι, το πάμε. Α, έτσι. Και εγώ σε τσίγκλιζα, λέω δεν μπορεί, θα με ρωτήσει ποιος είναι αυτός ο κύριος.
1: Ποιος είναι ο Κώστας.
0: Ποιος είναι ο Κώστας.
2: Τη χάσαμε την τούρτα.
1: Δεν πήρα. Και το ταξίδι χάσαμε, Κωνσταντίνα.
0: Και την τούρτα χάσαμε, Κωνσταντίνα.
2: Δεν πειράζει.
0: Να είσαι καλά, Κωνσταντίνα, μας καλή σου μέρα. Καλημέρα. Έτσι, Κωνσταντίνα. Αυτό που σου στέλνει τούρτα και δεν ρωτάς ποιος είναι ο Κώστας.
1: Τι σημασία έχει.
0: Ποιος Κώστας.
1: Αρκεί να έρθει τούρτα.
0: Φαν κλαμπ να έχω.
1: Βέβαια, το δώρο είναι το θέμα.
0: Είδες όμως τι είπε. Τη χάσαμε την τούρτα. Εκεί πήγε το μυαλό της. Πάει τούρτα.
1: Πάει στο ταξίδι. Γραμμούλα σήμερα. Κενό.
0: Μάλιστα. Και έχουμε άλλη μία θέση αύριο για να πάμε στην κλήρωση που θα γίνει το μεσημέρι. Αυτό τι κάνει τώρα. Δίνει περισσότερες πιθανότητες σε αυτούς που έχουν μπει ήδη στην κλήρωση.
1: Στον Αλέξη, την Ευαγγελία και την Άννα από χτες που κάναμε την κλήρωση.
0: Και σε αυτόν που πιθανόν θα μπει ή σε αυτήν που θα μπει αύριο στην κλήρωση.
1: Σωστά. Οπότε.
0: Αν δεν μπει και αύριο, πάνε οι τρεις τους μόνοι τους.
1: Τρία
0: άτομα πάνε στην κλήρωση.
1: Ναι. Αλλά και τέσσερα όμως να μπείτε στην κλήρωση είναι μεγάλες πιθανότητες όπως καταλαβαίνετε. 6-9-4-700-11-11 στέλνεις μήνυμα στο Viber, γράψε ονοματεπώνυμο, γράψε και τη λέξη Έγινα και παίζουμε τυχερό τηλέφωνο αύριο αυτή την ώρα περίπου.

0: Αμέ και η One που του απολαύσαμε στο Smart Park εκεί πέρα. Τι ωραία περάσαμε.
1: Που ήταν
0: καταπληκτική μετά από τόσα χρόνια εμφάνιση σε εμά.
1: Δηλαδή ήταν
0: καταπληκτικά. Και το Φεβρουάριο βέβαια στο πάρτι μα που έγινε χαμό. Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 9 και 48 πρώτα λεπτά. Πέφτει κλάμα να ξέρετε με τα ταξίδια. Όλοι θέλουν ένα ταξίδι.
1: Όλοι χρειαζόμαστε ένα ταξίδι.
0: Ναι, και όλοι χρειαζόμαστε ένα ταξίδι. Και νομίζω ότι το μυαλό μα πλέον είναι μόνο σε ταξίδια. Νομίζω ότι αυτό που συζητάω με όλου του συναδέλφου, που όταν βλέπω κανένα λέω τι κάνει, τι να κάνω, σέρνομαι. Όλη τη βάση.
1: Και όλοι περιμένουμε
0: τις διακοπές.
1: Τις διακοπές. Κάποια μικρή έτσι εκδρομή, μια απόδραση. Κάτι χρειαζόμαστε όλοι.
0: Επειδή μου, νομίζω ότι το νούμερο ένα δώρο που θα μπορούσε να κάνει σε κάποιον αυτή τη στιγμή είναι ένα ταξίδι.
1: Ναι,
0: ένα
1: ναι,
0: ταξίδι.
1: Φυσικά.
0: Ένα διήμερο, ένα τριήμερο.
1: Φεύγουμε.
0: Πάμε ταξίδι. Εντάξει, δηλαδή διήμερο, τριήμερο, εβδομάδα. Μακάρι να μπορούσαμε να κάνουμε και ένα μήνα διακοπές. Θα ήταν πάρα πολύ ωραία. Εμείς επειδή το έχουμε. Αγαπάμε τα ταξίδια και θέλουμε να ταξιδεύετε. Εκτός από τα ταξίδια που σας δίνουμε από το τυχερό τηλέφωνο του Love 97,5, έχουμε βέβαια και εισιτήρια για πάρα πολλούς προορισμούς για να ταξιδέψετε και να περάσετε πραγματικά καταπληκτικά.
1: Ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Σήμερα θα κληρώσουμε μετά το τέλος της εκπομπής ακτοπλοϊκά εισιτήρια για το Αγκίστρι. Για δύο άτομα με επιστροφή.
0: Α, δίπλα είμαστε. Έγινε, δώσαμε τυχερό τηλέφωνο Αγκίστρι. Πάμε τώρα.
1: Αγκίστρι, λοιπόν.
0: Πολύ ωραία.
1: Από την προσφορά της Hellenic Seaways. Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας, αφού με τα σύγχρονα αέρο high speed και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια μπήκες και έφτασες σε πάρα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα και Σπέτσες. Αν θέλετε να κάνετε κράτηση, μπαίνετε στο hellenicseaways.gr. Αν θέλετε να καλέσετε, καλείτε στο 210-89-19-800. Επικοινωνείτε αν θέλετε με τον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή κατεβάζετε πάρα πολύ εύκολο και γρήγορο το C-More App, είναι το νέο application. Το C γράφεται όπως η θάλασσα.
0: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία, παιδιά, και το Αγκίστρι είναι πάρα πολύ ωραίο.
1: Πέροχο
0: το Αγκίστρι. Δηλαδή είναι και η Αίγινα καταπληκτική, είναι και το Αγκίστρι. Και λέω, πόσο τυχεροί είμαστε που έχουμε τόσο ωραία νησιά δίπλα μας. Τόσο κοντά, ρε παιδί μου. Και μπορείς να κάνεις αυτά τα ωραία ταξίδια. Καλά, τώρα στο Αγκίστρι τώρα πας και πάρα πολύ γρήγορα. Μπαμ, μπαμ, έχεις πάει.
1: Εννοείται.
0: Με τα γρήγορα, τα πλοία. Μπαμ, μπαμ, έχεις φτάσει. Και εμείς έχουμε εισιτήρια για δύο άτομα.
1: Με επιστροφή.
0: Με επιστροφή. Πήγαινε, έλα λοιπόν, Αγκίστρι. Πάρε κινητό και στείλε μήνυμα. Ρίξε το δικό σου Αγκίστρι για να τσιμπήσεις τα εισιτηριάκια. Άμα σου κάτσει λεγοκέφαλο, σου κάτσει λεγοκέφαλο. Αλλά άμα σου κάτσει το εισιτήριο, πήγαινε, έλα για δύο άτομα.
1: Αγκίστρι, πάρα πολύ ωραία. Στέλνεις μήνυμα στο Viber 694-711-11, όνομα τεπώνυμο γράφεις και τη λέξη Αγκίστρι.
0: Στείλτε τα μηνυματάκια σας, η κλήρωση θα γίνει, παιδιά, τώρα, λίγο μετά το τέλος της εκπομπής. Θα ξέρουμε ποιος θα είναι ο τυχερός. Οπότε είναι κάτι πολύ γρήγορο. Μπαμ, μπαμ, πέφτουν τα εισιτήρια. 694-711-11, το νουμεράκι μας στο Viber. Γράψε όνομα τεπώνυμο και τη λέξη Αγκίστρι. Στείλε το μήνυμά σου και περιμένεις 10, 15, 20 λεπτά. Έχουμε κλήρωση και θα δούμε ποιος θα είναι ο μεγάλος τυχερός της ημέρας.

0: Αμέ. Αχ, κάπως έτσι.
1: Καλοκαιρινό, μου αρέσει.
0: Έτσι είμαστε, καλοκαιρινό μου. Δεν είμαστε σε καλοκαιρινό μου όλοι. Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 9 και 54 πρώτα λεπτά. Σας χαιρετάμε εμείς, να ξέρετε. Φεύγουμε.
1: Την κάνουμε
0: με ελαφρά παιδιματάκια και θα επιστρέψουμε αύριο το πρωί στις 7 ακριβώς που θα είναι πλέον και Παρασκευή.
1: Και θα έχουμε και αφιερώσεις.
0: Και θα έχουμε και Σαββατοκύριακο μπροστά μας. Ένα Σαββατοκύριακο, να ξεκουραστούμε. Θέλω να πιστεύω. Σας βλέπω όλους. Έχετε παίξει με τις δουλειές εδώ μεταξύ.
1: Εξαρτάται τι ξεκούραση είναι αυτή. Γιατί και έξω να είσαι όλη μέρα και να ευχαριστιέσαι. Ξεκούραση είναι.
0: Ναι, το θέμα είναι ότι αν έχεις φορτώσει όλες τις δουλειές να τις κάνεις. Σαββατοκύριακο, πότε να γίνουν οι άτιμες οι δουλειές, πες μου σε παρακαλώ. Πότε να γίνουν οι άτιμες οι δουλειές που τρέξω όλη μέρα.
1: Αν είναι κάτι επίγον, να γίνει.
0: Που γυρίζω, που γυρίζω σπίτι και δεν μπορώ να ανοίξω τα μάτια μου, δηλαδή με έχει πιάσει αυτόν τον καιρό. Δεν ξέρω αν αισθάνεστε κι εσείς έτσι. Αυτή την κούραση που γυρίζεις σπίτι και το μόνο που θέλεις να κάνεις είναι να κοιμηθείς.
1: Ναι, αλλά είναι καλοκαίρι.
0: Ναι, το ξέρω.
1: Και χάνουμε τις μέρες.
0: Α, μην μου λες τέτοια.
1: Μάμα είναι να κλειστώ στο σπίτι να κοιμηθώ, θα χάσω το καλοκαίρι.
0: Μα που διστάζουν και κλείνουν τα ματάκια μου.
1: Λίγο τα ματάκια σου. Ναι. Βάλε το ξυπνητήρι. Ναι. Σε μισή ωρίτσα, μία άντε, μία σου λέω εγώ.
0: Έτσι είπα και χτες εγώ.
1: Έβαλες ξυπνητήρι.
0: Δεν έβαλα ξυπνητήρι. Αλλά είπα, λέω, δεν πειράζει. Λέω, ήταν και απογευματάκι. Λέω, εντάξει, 6 ώρα. Λέω, θα κοιμηθώ κανένα μισάωρο.
1: Ναι.
0: 9 η ώρα ξύπνησα.
1: Έχασες τη μέρα σου. Έχασες την ευκαιρία να κάνεις κάτι. Κατάλαβες.
0: Πάει η ευκαιρία.
1: Κάνεις και θα έρθει ξανά μετά το χειμώνα και 5 η ώρα θα είναι νύχτα.
0: Απαπαπα, πώ μου τα λε.
1: Έξω, παιδιά, έξω, έξω. Έξω.
0: Έξω. Έξω. Η αλήθεια
1: 11
0: είναι.
1: 11 η ώρα, εγώ χθες το βράδυ, ναι, ήμουν στο μπαλκόνι, άκουγα τα παιδιά να παίζουν κάτω.
0: Έχει, τι να κάνουν, συγγνώμη τα παιδιά, ευχαριστώ πολύ. Και εγώ αν ήμουν παιδί. Όταν ήμουν παιδί, έπαιζα κι εγώ στους δρόμους.
1: Μα ναι, θα κλειστούμε μέσα σπίτι.
0: Δεν σκονόμουν 5 η ώρα
1: έξω,
0: το πρωί.
1: Έξω, παιδιά, έξω, βγείτε.
0: Λοιπόν, πριν φύγουμε,
1: ναι,
0: να θυμίσουμε το τέλειο, το τραγούδι της ημέρας.
1: Α, βέβαια, έχουμε και το τραγούδι αυτό.
0: Το τραγούδι αυτό έχουμε. Ένα τραγούδι ακόμα. Έχουμε το τραγούδι της ημέρας στο μεγάλο μας διαγωνισμό που τρέχει τώρα το καλοκαίρι εδώ στον Love 97,5 και εσείς έχετε την ευκαιρία να κερδίσετε, πώς το πω. Έχετε την ευκαιρία να κερδίσετε υπέροχα δώρα από την εταιρεία Καρόνης Ηλεκτρικά, κυρίες και κύριοι. Καρόνης, νούμερο ένα σε οτιδήποτε επιλογή θέλετε για το σπίτι, ό,τι θέλετε να αγοράσετε, στην εταιρεία Καρόνης θα το βρείτε. Ελαιών 54 στο Ήλιον, www.epavlakaronis.gr για να δείτε περισσότερες λεπτομέρειες, οτιδήποτε θέλετε να πάρετε. Σκούπες, πλυντήρια, κουζίνες, μικροσυσκευές για το σπίτι.
1: Αμόρε, μη, όπως το λέτε, τραγουδιστά. Πάρα πολύ τραγουδιστά τα λες.
0: Και όλα αυτά μπορείτε να τα κερδίσετε καθημερινά εδώ στον Love 97,5. Κάθε μέρα κλήρωση. Δηλαδή, ο διαγωνισμός μας είναι από τις 10 το πρωί ως 6 το απόγευμα. Βγαίνουν οι νικητές, κλήρωση για δώρα. Στέλνουμε μήνυμα, συγχαρητήρια, κέρδισε δώρο. Τράβα στον Καρόνι να πάρει το δώρο σου.
1: Πάρα πολύ ωραία. Το τραγούδι της ημέρας.
0: Θα το πεις.
1: Θα το πω. Αυτό Ελένη το... Δήμου.
0: Ναι, μπα.
1: Δεν πιστεύω.
0: Μπα.
1: Αγάπες και ερωτές.
0: Δεν πιστεύω. Α, πολύ ωραίο.
1: Σε όμορφες στιγμές. Αυτό. Όταν παίξει αυτό το τραγούδι, λοιπόν.
0: Έτσι, μόλις το ακούσετε.
1: Θα στείλετε μήνυμα στο Viber 694-700-1111. 694-700-1111. Τα τουάζ θα γίνει αυτό το όνομα.
0: Ναι, έλατε. Έλατε. Μα όταν σου έχω πει τι μου ρωτάνε το τηλέφωνο και δίνω αυτό. Μου λένε, θα μου δώσει το τηλέφωνο και λέω 694-700. Όχι, μετά λέω συγγνώμη, συγχωρείτε, θα πάρετε στο σταθμό. Εμένα θα πάρετε.
1: Λοιπόν, αυτό είναι ο αριθμό στο Viber, ονοματεπώνυμο και το τραγούδι το σημερινό τη ημέρα γράφεται. Τον τίτλο.
0: Λοιπόν, είστε και πάρα πολύ δυνατοί να ξέρετε, γιατί βλέπω ότι παίζετε πάρα πολύ δυνατά. Και κάθε μέρα έχουμε πάρα πολλού νικητέ που κερδίζουν υπέροχα δώρα. Έτσι θα γίνει και σήμερα. Να είστε καλά, μείνετε συντονισμένοι. Εύβη Βάρδη έρχεται σε λιγάκι για τι επόμενε δύο ώρε. Θα είναι μαζί σας, ραντεβού αύριο το πρωί στις 7 ακριβώς. Φιλιά πολλά σε όλους.
1: Πολλά φιλιά.

0: Μητέρα,
1: το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
2: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
1: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
2: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα,
1: αισθάνεσαι σπίτι.
2: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
3: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
4: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
5: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep and Life πάω και μόνος μου.
6: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep and Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep and Life.
5: Sleep and Life, τα πάντα για τον ύπνο.
7: Δεν αρκεί να σπουδάσεις. Πρέπει να ανήκεις κάπου που να σου δείξει τι σημαίνει να γίνεσαι ο καλύτερος. Η Ωμέγα δεν είναι απλώς μια ακαδημία. Είναι πορεία. Από την αεροπορία και το εμπορικό ναυτικό μέχρι τη μηχανολογία και το γιότινγκ, χτίζουμε επαγγελματίες με ήθος, γνώση και διεθνή εφόδια. Με πιστοποιήσεις, πτυχία bachelor και εξειδικευμένα διπλώματα που ανοίγουν δρόμους από την Ελλάδα ως το Ντουμπάι. Γιατί η πραγματική εκπαίδευση δεν είναι απλώς μάθημα, είναι στάση ζωής. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
8: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
9: Ένα βασίλειο γεμάτο άρωμα, γεύση και απόλαυση. Σας περιμένει σε κάθε φλιτζάνι εσπρέσο που έχει την υπογραφή Vittorio Gourmet Espresso. Vittorio Gourmet Espresso. Follow the King.
10: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
11: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ, Δευτέρα με Πέμπτη, στις 10 στο Κόντρα.
12: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Λάβε 97,5, καλημέρα. Εύη Βυσβάρδη στην παρέα σας. Η εβδομάδα έχει ήδη εξαντλήσει το μεγαλύτερο κομμάτι του παζλ και τώρα μένει να βάλουμε τις τελευταίες πινελιές. Και φυσικά δεν περιμένουμε την τέλεια στιγμή για να χαρούμε κάτι έστω μικρό. Η ζωή κρύβει τα καλύτερα δώρα της μερικές φορές σε μια απλή κουβέντα, σε ένα τραγούδι που πετυχαίνει στοιχεία όπως αυτά που θα ακούσουμε και σήμερα στον Λάβε 97,5.

Love 97,5 με τα πιο αγαπημένα τραγούδια, μεγαλύτερες επιτυχίες, και σήμερα το σύμπαν δεν μας ζήτησε να είμαστε και μηχανές παραγωγής, μας ζητά να είμαστε και να θυμόμαστε ότι πίσω από τα email, στις υποχρεώσεις και τα πρέπει μας υπάρχει και ένας άνθρωπος που θέλει να γελάσει, να δημιουργήσει, να αγαπήσει, να βγει μια βόλτα χωρίς πρόγραμμα και να αφήσει και λίγο χώρο στο απρόβλεπτο. Πάμε με ένα ακόμη τραγούδι στον Love 97,5.

Love 97,5 Εύη Βυσβάρδη στην παρέα σας. Καλημέρα σε όλους τους ανθρώπους που συνεχίζουμε, σε αυτούς που ανοίγουμε την πόρτα της ημέρας, ακόμη και όταν το πρόγραμμα μοιάζει με βαλίτσα που δεν κλείνει με τίποτα. Και η Πέμπτη είναι μια υπενθύμηση ότι προχωράμε και όχι όλα είναι εύκολα, αλλά προχωράμε και έχουμε ακόμη ιδέες, όνειρα και μουσικές που δεν ακούσαμε. Σου στέλνω ένα ακόμη τραγούδι από τον Love 97,5.

0: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Λαβ 97,5.
1: Βλέπει ένας τύπος μια πάρα πολύ ωραία κοπέλα μέσα σε ένα μπαρ. Παίρνει την απόφαση, πάει κοντά. Της λέει, συγγνώμη, πώς σε λένε? Λέει αυτή η Έμι. Έμι, θα βρέξει αύριο.
0: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Λαβ 97,5.
2: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Δωδώνη τυρί Feta Pop μόνο 11,65 το κιλό. Γραβιέρα Αμφιλοχίας μόνο 12,96 το κιλό. Αλφα τορτίγες και προϊόντα Healthy Habits σε χρυσές τιμές. Γκρέκα τοματοειδή σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
3: Κάποιοι κοιτούν τον ουρανό και μένουν στο έδαφος. Εσύ γεννήθηκες για να απογειωθείς. Στην Omega Aviation Academy γίνεσαι μηχανικός αεροσκαφών, αεροσυνοδός ή στέλεχος αεροπορικών εταιριών. Στην Αθήνα ή στο Ντουμπάι η διεθνή σου καριέρα ξεκινά εδώ. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες. Έχετε ακρατεία? Πάρτε Ακρατών. Το φυσικό συμπλήρωμα διατροφής με φυτικά εκχυλίσματα, βιταμίνες D και B12. Υποστηρίζει τη φυσιολογική λειτουργία της ορουδόχου κύστης, μειώνει αποτελεσματικά τα ενοχλητικά συμπτώματα ακρατείας. Κατάλληλο για άνδρες και γυναίκες. Ακρατών. Για να ζείτε με σιγουριά κάθε στιγμή. Από τη Medichrom Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Έλα, Ελένη μου, πού είσαι?
5: Είμαι στο Escape Center, πού αλλού?
4: Αχ, αλήθεια, κάνεις και τα ψώνια σου?
5: Κανονικά, και όχι μόνο. Μετά τα ψώνια θα πάμε σε ένα από τα εστιατόρια και μετά θα πάμε στα σινεμά. Άσε που έχει δωρεάν πάρκινγκ και ασφάλεια και φοβερό παιδότοπο για τα παιδιά. Όλα εδώ σου λέω.
4: Παίρνω το Γιώργο, τα παιδιά και ερχόμαστε κι εμείς.
6: Escape Center, Λεωφόρος Δημοκρατίας στο Ήλιον. Τα πάντα για την οικογένεια σε ένα όμορφο περιβάλλον.
7: Eco Carpet, την Gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα, από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. Eco Carpet, την Gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
8: Στην παραλιακή, στο νησί ή στο μπαλκόνι. Μαζί σου ο Λαβ 97,5. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και 90s. Στο repeat όλο το καλοκαίρι.

97,5 με τα πιο αγαπημένα μας τραγούδια και σήμερα η αποστολή μας είναι απλή. Λίγη περισσότερη καλοσύνη, λίγη περισσότερη περιέργεια, λιγότερη γκρίνια στον εγκέφαλο που κάνει υπερορίες και να κάνουμε και χώρο για κάτι ωραίο. Μια συνάντηση, μια δημιουργική σκέψη ή και ένα μήνυμα που μπορεί να αλλάξει τη διάθεση κάποιου. Και χρόνια πολλά σε όλους όσοι έχετε γενέθλια σήμερα και σας στέλνω ένα τραγούδι από τον Love 97,5.

Love 97,5, 80s, 90s, millenniums επιτυχίες και Πέμπτη σημαίνει ότι η Παρασκευή φαίνεται ήδη στον ορίζοντα, αλλά δεν θα προσπεράσουμε το τώρα, γιατί η ζωή μας δεν είναι μόνο οι μεγάλες κορυφές, είναι και αυτές οι μικρές διαδρομές μέχρι εκεί. Αν η κορυφή μας είναι η Παρασκευή, που ξέρετε εμένα είναι η αγαπημένη μου μέρα, έχω και γενέθλια αύριο, όμως η κορυφή δεν έχει τόσο σημασία όσο η διαδρομή και κυρίως όσο η παρέα. Και σου στέλνω ένα τραγούδι από τον Love 97,5.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

ξέρεις εγώ. Προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτεί.

0: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
1: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
2: Ένα βασίλειο γεμάτο άρωμα, γεύση και απόλαυση. Σας περιμένει σε κάθε φλιτζάνι εσπρέσο που έχει την υπογραφή Vittorio Gourmet Espresso. Vittorio Gourmet Espresso. Follow the King.
3: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
4: Η θάλασσα δεν σε περιμένει. Σε δοκιμάζει, σε διαμορφώνει, γι' αυτό πρέπει να είσαι έτοιμος. Στην Omega Maritime Academy αποκτάς πανεπιστημιακό πτυχίο Bachelor, θαλάσσια υπηρεσία και δίπλωμα αξιωματικού του εμπορικού ναυτικού αναγνωρισμένο διεθνώς. Γιατί δεν αρκεί να επιλέξεις μια σχολή. Πρέπει να επιλέξεις ποιος θα σε κάνει ηγέτη. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
5: Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη. Εδρεωμένο στις κορυφαίες και σύγχρονες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στην Ελλάδα. Προσφέροντας στους ανθρώπους μας αναβαθμισμένες, αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη, στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005.
6: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Μυστικός κήπος. Από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου, φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times και τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Μποτέ, ο καλοκαιρινός οδηγός για μόδα, ομορφιά και ευεξία. Ακόμη, μαστορέματα, σπίτι με στυλ μέσα από απλές κατασκευές. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
7: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,8.

Λάβε 97,5. Καλημέρα, Εύη Βυσβάρδη στην παρέα σας. Και σήμερα να κάνουμε ένα μικρό σαμποτάζ στη σοβαροφάνεια. Να θυμηθούμε ότι ο κόσμος με περισσότερη φαντασία, περισσότερη φροντίδα και λιγότερη αδιαφορία δεν χτίζεται μόνο με μεγάλες κινήσεις, χτίζεται με τις μικρές πράξεις. Αυτές που λένε σε βλέπω, σε ακούω, είμαστε εδώ και εμείς είμαστε εδώ. Και να ξέρεις ότι μπορείς να συμμετάσχεις στο πρόγραμμα του αγαπημένου σου σταθμού σε 2-3 λεπτά από το χρόνο σου, απαντάς την online έρευνά μας, γιατί η γνώμη σου μας μετράει, και κερδίζεις δώρα από την Pizza Fan και τον Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Love 97,5 επί Βυσβάρδη στην παρέα σας και είναι Πέμπτη που έχει αυτή την παράξενη ενέργεια, λίγο κούραση, λίγο προσμονή, λίγο πού πάει αυτή η εβδομάδα. Κάπου εκεί βέβαια κρύβεται και η ευκαιρία να ξαναβρούμε ρυθμό, να βάλουμε ένα τραγούδι πιο δυνατά, να θυμηθούμε και ένα σχέδιο που ίσως έχουμε αφήσει στην άκρη και να πούμε εντάξει, αυτό το όνειρο δεν το ξεχνάμε. Και σου θυμίζω ότι κάθε πρωί έχεις την ευκαιρία να παίξεις και να κερδίσεις το τραγούδι της ημέρας. Κάθε πρωί η Ιωάννα και ο Δημήτρης δίνουν το τραγούδι της ημέρας. Συντονίζεσαι από τις 10 μέχρι τις 6 και μόλις το ακούσεις, στέλνεις στο Viber 694-711-11 το τραγούδι και το ονοματεπώνυμό σου και κέρδισε δώρα από την αγαπημένη μας εταιρεία Καρόνης Ηλεκτρικά και τον Love 97,5.

Love 97,5 Έπιφης Βάρδη στην παρέα σας. Καλημέρα σε όλους. Σε όλους όσοι δουλεύετε, δημιουργείτε, φροντίζετε ανθρώπους, ζώα, οικογένειες, τους γείτονες, τον πλανήτη. Κάθε μέρα κάποιος ανάβει ένα μικρό φως και μπορεί να μην το βλέπει όλη η πόλη, αλλά σίγουρα κάποιες γωνιές που δεν φωτίζονται τόσο αλλάζουν πάντα από μικρά φώτα, από δικές μας μικρές κινήσεις. Ένα τραγούδι ακόμα σου στέλνω από τον Love 97,5.

0: τραγούδι της ημέρας. Κάθε πρωί, ο Δημήτρης και η Ιωάννα αποκαλύπτουν το τραγούδι που ψάχνουμε. Και μετά, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα, μόλις το ακούσεις στον αέρα του Love 97,5, στείλε αμέσως Viber στο 694-711-11 και κέρδισε καθημερινά υπέροχα δώρα από την εταιρεία Καρόνης Ηλεκτρικά, τηλεοράσεις, air fryer, μικροσυσκευές και πολλά ακόμα. Το τραγούδι της ημέρας, από 3 Ιουνίου, καθημερινά στον Love 97,5.
1: Έλα, λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
2: Με τη Hellenic Seaways, όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed διασαρωνικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-O-RAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
3: Αεροπορία, ναυτιλία, μηχανολογία, yachting. Από την Αθήνα μέχρι το Ντουμπάι, η Ωμέγα χτίζει επαγγελματίες με γνώση και χαρακτήρα. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
4: Γιώργος Αλκαίος, 360 μοίρες.
5: Πες μου αν τις νυχτές με θυμάσαι.
4: Στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, το Σάββατο 27 Ιουνίου στις 9.30 το βράδυ. Όλη του η πορεία, από την αρχή μέχρι σήμερα. 360 μοίρες. Όχι για να θυμηθείς, αλλά για να ξαναζήσεις. Ο Γιώργος Αλκαίος στο Βεάκιο Θέατρο. Προπόληση more.com.
6: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
7: EcoCarpet, την Gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, την Gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr. Έχετε ακρατεία? Πάρτε Ακρατόν. Το φυσικό συμπλήρωμα διατροφής με φυτικά εκχυλίσματα, βιταμίνες D και B12. Υποστηρίζει τη φυσιολογική λειτουργία της ορουδόχου κύστης, μειώνει αποτελεσματικά τα ενοχλητικά συμπτώματα ακρατείας. Κατάλληλο για άντρες και γυναίκες. Ακρατόν. Για να ζείτε με σιγουριά κάθε στιγμή. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
8: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep and Life πάω και μόνος μου.
9: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep and Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep and Life.
8: Sleep and Life, τα πάντα για τον ύπνο.
10: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
11: Καλοκαίρι σημαίνει Love 97,5 και οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και 90s.

97,5 Εύη Βυσβάρδη στην παρέα σας και ήρθε η ώρα να κερδίσετε ταξίδι. Παίζετε για δύο εισιτήρια, για δύο άτομα με επιστροφή, μαγικός ο προορισμός. Κουφονήσει λοιπόν με την Blue Star Ferries που κάθε καλοκαίρι σταθερά στο ραντεβού της. Η Blue Star Ferries μας ταξιδεύει σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο γρήγορα άνετα για να δημιουργήσουμε μοναδικές αναμνήσεις. Κρατήσεις στο bluestarferries.com. Μας ταξιδεύει σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο γρήγορα άνετα για να δημιουργήσουμε μοναδικές αναμνήσεις. Κρατήσεις στο bluestarferries.com και στο 210 89 19 800 ή στο

Love 97,5, Εύη Βυσβάρδη. Στην παρέα σας κλείνουμε τη σκέψη της Πέμπτης σήμερα με κάτι πολύ απλό. Κράτα χώρο για την αγάπη, για το γέλιο, για τη δημιουργία, για τους ανθρώπους που κάνουν την καθημερινότητα πιο φωτεινή, για αυτούς που σε θέλουν στη ζωή τους και εσύ, χωρίς καν να το σκεφτείς, έχεις χώρο για εκείνους στη δική τους. Γιατί τελικά η πιο μεγάλη επανάσταση δεν είναι να τρέχουμε γρήγορα, είναι να μην ξεχνάμε γιατί τρέχουμε και με ποιους. Και έρχεται η Βάσο Λούκα για τις επόμενες 2 ώρες και εμείς ραντεβού αύριο Παρασκευή, η πιο αγαπημένη μου μέρα, στον Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
1: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIM-ORA App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
2: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
3: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
4: Το δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
5: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
6: Ένα βασίλειο γεμάτο άρωμα, γεύση και απόλαυση. Σας περιμένει σε κάθε φλιτζάνι εσπρέσο που έχει την υπογραφή Vittorio Gourmet Espresso. Vittorio Gourmet Espresso. Follow the King.
7: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
8: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ Δευτέρα με Πέμπτη στις 10 στο Κόντρα.
9: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Love 97,5 Right in the Night, Jam and Spoon. Και κάπως έτσι ταξιδέψαμε στα 90s, 1993 συγκεκριμένα. Αγαπημένο κομμάτι, αγαπημένος ήχος, χαρακτηριστικός αυτής της λατρεμένης δεκαετίας. Τα κλαμπ των 90s, εσείς οι μικρότεροι να ακούτε, αυτά ξεσήκωναν τη νεολαία τότε. Το μπαμπά, τη μαμά, δεν τα μαθαίνουμε. Καλημέρα, Πέμπτη. Και εδώ είμαστε. Αν θέλεις να περάσεις ένα κεφάτο μουσικό καλοκαιρινό δίωρο, τότε μείνε στον ερωτοσταθμό εδώ μαζί μας. Είμαι η Βάσο Λούκα, κοντά σας μέχρι τις 2 λοιπόν. Έρχονται τα κακά κορίτσια.

Love 97,5. Είστε οι τρεις τυχεροί των διακοπών. Εσείς που σύμφωνα με τα άστρα, δεν το λέω εγώ, θα περάσετε ένα μαγικό καλοκαίρι. Διασκέδαση, ταξίδια, ευχάριστες εκπλήξεις. Λέοντες, οι μεγάλοι πρωταγωνιστές του φετινού καλοκαιριού, ανεξαρτήτως με το που θα πάτε, θα ζήσετε εμπειρίες που θα σας γεμίσουν χαρά και αυτοπεποίθηση. Τοξότες είστε ταξιδιάριδες από τη φύση σας, δεν θα λείπατε από τη λίστα λοιπόν. Θα έχετε πολλές ευκαιρίες για αποδράσεις και νέες γνωριμίες με ανθρώπους που ίσως παίξουν σημαντικό ρόλο στη ζωή σας, σοβαρεύουν τα πράγματα. Τέλος, ζυγάκια μου, ξεκούραση, έρωτας. Αν βάζαμε ένα τίτλο στο καλοκαίρι σας το φετινό, αυτός ήταν ξεκούραση έρωτας. Θα διασκεδάσετε, πολλοί από εσάς θα ζήσετε ένα καλοκαιρινό ειδήλιο που θα σας μείνει αξέχαστο. Τι ωραία. Love 97,5.

0: Love 97,5. Άκου τώρα, μόλις το 1/5 των νοικοκυριών στην Ευρώπη διαθέτει κλιματιστικό. Το θεωρούσαν περιττή πολυτέλεια. Εμείς εδώ οι πάντες. Εντάξει, στις βόρειες χώρες είχαν περισσότερο ανάγκη τη ζέστη. Έχουν αλλάξει τα πράγματα. Τα σπίτια είναι έτσι κατασκευασμένα ώστε να κρατούν τη ζέστη μέσα και όχι τη δροσιά. Ακόμη και τώρα δηλαδή κατασκευάζονται πολλά σπίτια με αυτό το σκεπτικό. Οι Ευρωπαίοι περνούν το 90% του χρόνου του σε σπίτια, καταστήματα, χώρους εργασίας, τρένα. Όχι όπως εμείς που βολτάρουμε στα διαλύματά μας και θέλουμε να είμαστε έξω στη λιακάδα, μαθημένοι και από ζέστες. Θα πρέπει λοιπόν να αναθεωρήσουν κάποια στιγμή το όλο θέμα, το πώς γίνονται οι πολιτείες τους, τα σπίτια τους. Ήθελαν ζέστη, τότε θα μου πεις δεν φταίνουν οι άνθρωποι, κατέβαιναν Ελλάδα. Τώρα που έχει σαραντάρια και εκεί ακούτε τι γίνεται, σε Γαλλία, Αγγλία. Τώρα λοιπόν που ζουν τη ζέστη, τους καύσονες, πρέπει να γίνουν αλλαγές. Πολλές θεωρώ σε κατασκευές. Ήδη, όπως ενημερώνομαι, οι πωλήσεις των κλιματιστικών έχουν εκτοξευθεί. Μα γίνεται αλλιώς. Δεν βλέπεις. Love 97,5.
1: Η επιχείρησή σου αξίζει να ακούγεται παντού. Στον Love 97,5 φροντίζουμε να μπαίνει στα αυτιά και στα μάτια των πελατών. Ραδιόφωνο για το αυτοκίνητο, τη δουλειά, το σπίτι και social media για να απογειώσεις την παρουσία σου. Κάλεσέ μας στο 210-3489-097 ή στείλε email στο marketing@loveradio.gr. Love 97,5. Η ολοκληρωμένη σου προβολή.
2: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
3: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
4: Έχετε ακρατεία? Πάρτε Ακρατόν. Το φυσικό συμπλήρωμα διατροφής με φυτικά εκχυλίσματα, βιταμίνες D και B12. Υποστηρίζει τη φυσιολογική λειτουργία της ορουδόχου κύστης, μειώνει αποτελεσματικά τα ενοχλητικά συμπτώματα ακρατείας. Κατάλληλο για άνδρες και γυναίκες. Ακρατόν. Για να ζείτε με σιγουριά κάθε στιγμή. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. EcoCarpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα, από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. Eco Carpet Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210 55 72 401 και στο ecocarpet.gr.

Ο Love 97,5 παρουσιάζει το τραγούδι της ημέρας. Κάθε πρωί ο Δημήτρης και η Ιωάννα αποκαλύπτουν το τραγούδι που ψάχνουμε. Από τις 10 το πρωί λοιπόν μέχρι τις 6 το απόγευμα, μείνε συντονισμένος και μόλις τα ακούσεις στον αέρα του Love 97,5, μην καθυστερείς, στείλε αμέσως μήνυμα στο Viber στο 694-711-11 και κέρδισε καθημερινά υπέροχα δώρα από την εταιρεία Καρόνης Ηλεκτρικά. Το τραγούδι της ημέρας καθημερινά στον Love 97,5.

0: όνομά σου.
1: 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

Ελευθερία μου, γεια σου φίλη πιστή ακροάτρια Ελευθερία, είσαι top, πώς να το κάνουμε. Love 97,5 και τα νέα είναι ευχάριστα. Για εμάς τα παιδιά των 90s και των 80s πιο παλιά ή πιο παλιοί. Οι Thundercats επιστρέφουν, Thundercats, οι θρυλικές γατομορφικές υπερήρωες που σημάδεψαν μια ολόκληρη γενιά επιστρέφουν στη μεγάλη οθόνη. Λαϊόνο, τσιτάρα, θυμάστε, τους πρόλαβες, ναι. Έρχονται λοιπόν δύο project, όχι ένα, παρακαλώ δύο. Οι πιο παλιοί θα τα ξαναζήσουμε, τον κόσμο της Θαντέρα, το νέο κοινό θα τους γνωρίσει. Από Warner Bros. Λοιπόν, η οποία θα δημιουργήσει, λέει, ταινίες που θα παραμείνουν κοντά στο ύφος και τη φιλοσοφία του αυθεντικού καρτούν που άφησε εποχή, θα ξαναγίνουμε παιδιά. Τι ωραία, μου άρεσαν, παρακολουθούσαν, ναι. Thundercats, δεν το είπα. Love 97,5.

0: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
1: Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη. Εδρεωμένο στις κορυφαίες και σύγχρονες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στην Ελλάδα. Προσφέροντας στους ανθρώπους μας αναβαθμισμένες, αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη, στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005.
2: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
3: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Love 97,5 ξεκίνημα της δεύτερης ώρας μας με Anastasia Left Outside Alone. Καλό μεσημέρι, 5η 25 Ιουνίου. Γιορτούλα έχουμε, όχι. Λέμε χρόνια πολλά λοιπόν σε όσους έχετε γενέθλια, τα καρκινάκια. Έχετε την τιμητική σας, τα ευαίσθητα καρκινάκια. Επίσης αυτή την ώρα, ναι, λίγο μετά τη μία δεν είπανε, ανακοινώνονται και οι βαθμολογίες των Πανελληνίων. Καλή επιτυχία παιδιά, καλή επιτυχία, δύναμη, όλα καλά, ό,τι και να συμβεί. Είμαι η Βάσο Λούκα, κοντά σας μέχρι τις 2 με δεκάδες επιτυχίες και μουσικάρες από 80s, 90s, Zeros, Κώστας Μπίγαλης, στον Έρωτα Σταθμό.

Οι Κυκλάδες σας περιμένουν και πιο συγκεκριμένα η Νάξο. Στην Πάρο και στην Νάξο τον αέρα σου θα αλλάξω. Τον αέρα μου θα αλλάξω, ναι. Όχι το δικό μου, το δικό σας, γι' αυτό είπα σου. Νάξο θα πάμε. Θα ταξιδέψουμε με Blue Star Ferries κάθε καλοκαίρι σταθερά στο ραντεβού της. Μας ταξιδεύει σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο. Ενημερωθείτε για τα δρομολόγια και τις προσφορές και κάντε κράτηση στο bluestarferries.com στο 210-89-19-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα και στο νέο Seymour App. Τώρα όμως, όπως είπα, πάμε Νάξο. Το δώρο είναι εισιτήρια για δύο άτομα με επιστροφή με Blue Star Ferries. Στείλτε μήνυμα στο Viber στο 694-711-11. Γράφε το ονοματεπώνυμο και τη λέξη Νάξος. Καλή επιτυχία!

Η ΑΔΑ 97,5, η Ελλάδα στη δεύτερη θέση με τα πιο καθαρά νερά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, διαβάζω, σύμφωνα με νέα έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος. Ποιος μας πήρε την πρωτιά, και είμαστε δεύτεροι, όχι ότι μας κακοπέφτει, αλλά ποιος, θέλω να μάθω. Η συντριπτική πλειοψηφία των ελληνικών ακτών διαθέτει νερά άριστης ποιότητας. Μπράβο μας. Λαγοκέφαλους και καρχαρίες να μην είχαμε, new entries, όχι ότι δεν υπήρχαν, αλλά σαν αφούντωσε η όλη κατάσταση. Τι γίνεται φέτος, θα βουτήξουμε, τι λες, η τσάπα πήρα καινούριο μαγιό. Love 97,5.

0: Party Mix με τον Μιχάλη Πίτσιο. Μόνο στον Love 97,5.
1: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anneck Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anneck Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anneck.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anneck Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
2: Αυτό το καλοκαίρι, ένας είναι ο προορισμός που πρέπει να πας. Λαβράκι στη Σαρονίδα. Θαλασσομεζέδες που μυρίζουν Ελλάδα και θαλασσινά με άλλη άποψη. Για ψαγμένες γεύσεις, είπαμε, θυμίσου, Λαβράκι στη Σαρονίδα.
3: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας, με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
4: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
5: Έχετε ακρατεία? Πάρτε Ακρατόν, το φυσικό συμπλήρωμα διατροφής με φυτικά κυλίσματα, βιταμίνες D και B12. Υποστηρίζει τη φυσιολογική λειτουργία της ορουδόχου κύστης, μειώνει αποτελεσματικά τα ενοχλητικά συμπτώματα ακρατείας. Κατάλληλο για άνδρες και γυναίκες. Ακρατόν, για να ζείτε με σιγουριά κάθε στιγμή. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Λάβα 97,5 και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Σας αφήνω. Αλλά, lovers μου, εδώ να μείνετε εσείς. Έρχεται σε πολύ πολύ λίγο ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος. Από τη Βάσο Λούκα, φιλιά και αγκαλιές. Αύριο στις 12 Νταν θα είμαστε και πάλι μαζί. Να σας προσέχετε. Γεια σας.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πουν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

0: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
1: Πίνασες, πρώτος στις προτιμήσεις από το 2008. Ψητά που τρελαίνουν, γεύσεις που κολλάς. Ίσως τα πιο νόστιμα κρέατα της Αθήνας. Χριστάρας στη μεταμόρφωση.
2: Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Από το 1969 παρασκευάζει τα καλύτερα παγωτά και γλυκά της πόλης. Πολύτικο εκμεκ με παγωτό, Σικάγο, μαστίκ εκμεκ και σεράνο, γλυκά με διαχρονική αξία. Το ποδήλατο παγωτού με αμέτρητες γλυκές δημιουργίες διατίθεται για κάθε σας εκδήλωση. Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Μόνο Πατησίων 339 στα Άνω Πατήσια.
3: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
4: Αν νιώθετε τα μάτια σας ξηρά και ερεθισμένα, αν σκόνη και άλλα αλλεργιογόνα σας ταλαιπωρούν και η καθημερινή χρήση του υπολογιστή σας κουράζει, εμπιστευτείτε το iRelax. Χάρη στην ειδική του σύνθεση, ανακουφίζει ακόμη και τα πιο ενοχλητικά συμπτώματα. iRelax από τη Λιοφίν Φαρμακευτική.
5: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Μυστικός κήπος. Από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου, φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times και τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Μποτέ, ο καλοκαιρινός οδηγός για μόδα, ομορφιά και ευεξία. Ακόμη, μαστορέματα, σπίτι με στυλ μέσα από απλές κατασκευές. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
6: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Με μία βόλτα σε μία πολυσυζητημένη από τις πιο πολυσύχναστες του πλανήτη παραλίες και πολυσυζητημένη αυτή την εποχή λόγω της ετήσιας πλέον παραδοσιακής μεγάλης συναυλίας που γίνεται εκεί με την Κόπα Καμπάνα τραγουδισμένη από τον Μπάρι Μάνιλοου. Σας υποδεχτήκαμε στη σημερινή εκπομπή την Κόπα Καμπάνα, πολυσυζητημένη από συναυλίες στο παρελθόν με τη Lady Gaga, φέτος με τη Σακύρα. Ξέρετε, είναι η συναυλία που μαζεύει πάνω από 1,5 και πλησιάζει τα 2 εκατομμύρια θεατές. Με αυτό λοιπόν το πολύ χαρούμενο και καλοκαιρινό σας υποδεχθήκαμε στη σημερινή εκπομπή, σε άλλο ένα μεσημέρι που θα το κάνουμε παρέα απόγευμα. Καλησπέρα, καλώς ορίσατε μέχρι και τις 4. Θα είμαστε μαζί μέχρι εκείνη την ώρα. Θα είναι κοντά σας ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος. Σε λίγο η Χάρης Αλεξίου θα μας θυμίσει το πολύ αγαπημένο «Πες το και έγινε». Θα προηγηθεί μία από τις κλασικότερες μπαλάντες όλων των εποχών. Ένα απόλυτο love song είναι ο Richard Marx που θα μας θυμίσει το «Right Here Waiting». Και πριν από όλα αυτά, Κωνσταντίνος Χριστοφόρου μάλλον και One τραγουδούν ένα νέο super μπιτάτο κομμάτι, τα λέει όλα άλλωστε και ο τίτλος του, «Disco DJ». Δεν είναι τα τραγούδια που έρχονται. Για να συνεχιστεί το καλωσόρισμα στη σημερινή εκπομπή, αφού πρώτα σας ευχηθώ μια καλή διασκέδαση κοντά μας, μέχρι και τις 4. Για άλλη μια φορά, καλώς ορίσατε. Disco.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητα των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λα 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Λάβε 97,5 η κομματάρα που άνοιγε το άλμπουμ Thriller, Michael Jackson και Wanna Be Starting Something. Θα έχετε αναγνωρίσει νεότεροι φυσικά σε αυτό το κομμάτι που είναι δεκαετίες του 80, κάποια σημεία προς το τέλος ειδικά του κομματιού, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν δεκαετίες μετά από την Rihanna, αν θυμάμαι καλά, σε ένα από τα τεράστια hit της καριέρας της, το οποίο ήταν το Don't Stop the Music, Please Don't Stop the Music. Ειδικά προς το τέλος υπήρχε αυτό το γνωστό φωνητικό που ακούσαμε και στο κομμάτι Wanna Be Starting Something από το Michael Jackson. Όλα αυτά τα ωραία τα πετυχαίνετε που αλλού, εδώ στο Love, στους 97,5, γιατί μαζί σας ταξιδεύουμε στις καλύτερες μουσικές δεκαετίες που κι αν έχουν αφήσει πίσω τους αγαπημένα και κλασικά κομμάτια, σαν και αυτό που ακολουθεί.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Λαβ 97,5.
1: Τι είναι αυτό που είναι σκοτεινό και έχει μεγάλα αυτιά?
2: Τι είναι?
1: Το κούνελ. Ένα κούνελ.
2: Το κούνελ.
0: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Λαβ 97,5.
3: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
4: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας, με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
5: Έχετε ακρατεία? Πάρτε Ακρατόλ. Το φυσικό συμπλήρωμα διατροφής με φυτικά εκχυλίσματα, βιταμίνες D και B12. Υποστηρίζει τη φυσιολογική λειτουργία της ορουδόχου κύστης, μειώνει αποτελεσματικά τα ενοχλητικά συμπτώματα ακρατείας. Κατάλληλο για άνδρες και γυναίκες. Ακρατόλ. Για να ζείτε με σιγουριά κάθε στιγμή. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ, Δευτέρα με Πέμπτη, στις 10 στο Κόντρα.
7: Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Λαβ 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Love 97,5 πριν κλείσουμε το πρώτο κομμάτι της εκπομπής. Εννοείται ότι θα πάμε στο χώρο του θεάματος με πρόταση σειρά σήμερα από το χώρο των πλατφορμών. Μια σειρά που από ό,τι έχω αντιληφθεί είναι ήδη πετυχημένη. Έχει προσθεθεί πρόσφατα στο μενού του Netflix, αλλά από ό,τι έχω καταλάβει γενικά την έχει δει ήδη πολλοί κόσμος και άρεσε, μιας και έχει και αρκετά υψηλή βαθμολογία στο IMDb, το Internet Movie Database, για όσους δεν έχουν ακόμα εμπεδώσει τι είναι το IMDb. Είναι λοιπόν η σειρά Αδάμαστος, σίγουρα την έχει πάρει το μάτι σας, στο μενού σας, σίγουρα μερικοί την έχετε ίσως δει ήδη. Με ξένο τίτλο Untamed, είναι μια σειρά 6 επεισοδίων, με δύο στοιχεία να κλέβουν κατά με την παράσταση. Το ένα στοιχείο είναι ο πρωταγωνιστής, πολύ καλός ηθοποιός, ο Eric Bana, σας τον είχα αναφέρει και σε μια άλλη σειρά που είχα προτείνει πριν από λίγο καιρό. Ο Eric Bana λοιπόν πρωταγωνιστεί σε ένα πολύ ενδιαφέρον ρόλο, είναι πολύ καλός ερμηνευτικά πραγματικά. Το σενάριο είναι ενδιαφέρον, αλλά αυτό που κλέβει την παράσταση είναι τα καταπληκτικά τοπία, γιατί είναι μια σειρά μυστηρίου, κάτι προσπαθούν να διαλευκάνουν, θα σας πω περισσότερα, μη σπολεράρω, αλλά γενικότερα όλο αυτό συμβαίνει σε ένα πολύ συγκεκριμένο σημείο της Αμερικάνικης υπαίθρου, δεν ξέρω πώς μου ήρθε αυτό το σαλάμ, μπορώ να πω ότι ήταν από τα πιο αστεία. Σε ένα συγκεκριμένο λοιπόν σημείο της Αμερικανικής υπαίθρου λαμβάνει χώρα όλο το story, που πραγματικά έχει καταπληκτικές εικόνες καταπράσινων τοπίων, οπότε νομίζω ότι το καταπράσινο τοπίο και ο πρωταγωνιστής κλέβουν την παράσταση ακόμα περισσότερο από το ίδιο το σενάριο, που okay, είναι μια χαρά, πολύ ωραία σειρά, περνάει ευχάριστα ο χρόνος, αλλά εντάξει, δεν μπορείς να πεις ότι είναι και το πιο συγκλονιστικά πρωτότυπο σενάριο που έχεις παρακολουθήσει. Είναι η σειρά λοιπόν με ελληνικό τίτλο Αδάμαστος, θα τη βρείτε στο Netflix και είναι μόλις 6 επεισοδίων.

Συμμετέχεστε και εσείς στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Έλα, λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
1: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed διασαρωνικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORE App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
2: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
3: Γιώργος Αλκαίος, 360 μοίρες.
4: Πες μου αν τις νύχτες με θυμάσαι.
3: Στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Το Σάββατο 27 Ιουνίου στις 9.30 το βράδυ. Όλη του η πορεία. Από την αρχή μέχρι σήμερα. 360 μοίρες. Όχι για να θυμηθείς, αλλά για να ξαναζήσεις. Ο Γιώργος Αλκαίος στο Βεάκιο Θέατρο. Προπόληση more.com.
5: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
6: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
3: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Λίγο μετά τις 3 επιστρέψαμε με πραγματικό μεγαλείο για τη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Μεγαλείο όσον αφορά το τραγούδι. Το τραγούδι Private Dancer, εξαιρετικό, αξέχαστο. Με μια υπέροχη ηλεκτρική κιθάρα να ακούγεται προς το τέλος του κομματιού. Το οποίο δεν ξέρω αν κάποιοι θυμούνται και λίγοι σίγουρα θα γνωρίζουν από τους νεότερους ότι είναι πολύ χρυσή υπογραφή στο συγκεκριμένο σόλο κιθάρα που ακούγεται στο Private Dancer από τον Mark Knopfler, τον Dire Straits. Με αυτό λοιπόν σας υποδεχθήκαμε στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής μέχρι και τις 4 παρέα, μέχρι εκείνη την ώρα. Ποσειδώνας Γιαννόπουλος κοντά σας. Σε λίγο ο Βαλάντης θα τραγουδήσει πως ένα χαρτάκι έγραψε κάποια πράγματα σημαντικά. Θα προηγηθούν οι Fleetwood Mac στο πολύ γλυκό Everywhere και αυτής αμέσως πάμε να ανεβάσουμε τα beats. Με τρόπο ελληνικό, στην παραγωγή και στο τραγούδι ήταν ο πρωτοεμφανιζόμενος τότε Μιχάλης Ρακιτζής και στη φιλική συμμετοχή στο δίσκο του ήταν η Ελένη Δήμου που τραγουδούσε το κομμάτι που έρχεται «Δεν πιστεύω».

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

Λάβε 97,5, ελάτε τώρα για ό,τι καλύτερο. Είναι ώρα να μυρίσει θάλασσα, να ανεβούμε σε καράβι, η καλύτερη μας. Δηλαδή, νοητά και μόνο, ανεβαίνει η διάθεση μόνο που το σκέφτεσαι. Γιατί είναι ώρα ταξιδιού και ώρα ταξιδιού προσφορά από την Blue Star Ferries. Μία είναι η σταθερά και στις ταξιδιωτικές προσφορές, η Blue Star Ferries. Απολαύστε το ταξίδι σας σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες, 20% έκπτωση στη Special Οικονομική και για τα μέλη Sea Smiles έως 30% έκπτωση στα Γιοταχή. Όλα αυτά λοιπόν είναι σούπερ προσφορές από την Blue Star Ferries. Πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων μπορείτε να κάνετε στο bluestarferries.com ή στο 210-89-19-800, στο ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο νέο app, το Sea More, Sea όπως θάλασσα, το οποίο μπορείτε να κατεβάσετε ευθύς αμέσως. Blue Star Ferries λοιπόν, κυριολεκτικά η σταθερά στο ταξίδι. Και ένας σούπερ διαγωνισμός που έρχεται και μιλάμε για ένα ταξίδι στην πολύ αγαπημένη όλων μας Νάξο, εισιτήρια για δύο άτομα με επιστροφή δώρο από την Blue Star Ferries μέσω του διαγωνισμού μας, τον οποίο μπορείτε να συμμετάσχετε ευθύς αμέσως με μήνυμα στο Viber του Love 694-711-11, όπου θα γράψετε το ονοματεπώνυμό σας μετά από κενό τη λέξη Νάξος. Και αποστολή επαναλαμβάνω στο Viber του Love 694-711-11 για να βάλετε υποψηφιότητα να κερδίσετε εισιτήρια για δύο άτομα με επιστροφή για την Άξο από την πολύ αγαπημένη Blue Star Ferries. Και από εμένα πολύ καλή επιτυχία στην ηλεκτρονική διεύθυνση. Εννοείται ότι πάντα στην ηλεκτρονική κλήρωση, μάλλον όχι διεύθυνση, μπερδεύτηκα. Εννοείται ότι πάντα οι νικητές από ηλεκτρονική κλήρωση ενημερώνονται με μηνύματα ότι ήταν οι ευνοημένοι και κέρδισαν στην προκειμένη περίπτωση τα εισιτήρια για δύο άτομα με επιστροφή για την Άξο με Blue Star Ferries.

0: τραγούδι της ημέρας. Κάθε πρωί, ο Δημήτρης και η Ιωάννα αποκαλύπτουν το τραγούδι που ψάχνουμε. Και μετά, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα, μόλις το ακούσεις στον αέρα του Love 97,5, στείλε αμέσως Viber στο 694-711-11 και κέρδισε καθημερινά υπέροχα δώρα από την εταιρεία Καρόνης Ηλεκτρικά. Τηλεοράσεις, air fryer, μικροσυσκευές και πολλά ακόμα. Το τραγούδι της ημέρας, από 3 Ιουνίου, καθημερινά στον Love 97,5.
1: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, οι προσφορές της Blue Star Ferries.
2: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-MORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
3: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
4: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
3: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
4: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
3: Αισθάνεσαι σπίτι.
4: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
5: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
6: Eco Carpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα, από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. Eco Carpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
7: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
8: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
7: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.
9: Κλείσε τα μάτια και ταξίδεψε με τις μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Love 97,5.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λα 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Λίγο πριν από τις 4 εδώ στο Love, στους 97,5 όπου φτάσαμε κλασικά στο παρακάτι μιας ακόμα εκπομπής, εκπομπής της Πέμπτης, αγαπημένη μέρα. Η Πέμπτη, μιας και τη θεωρούμε προπαραμονή του Σαββατοκύριακου. Από τις 2 μέχρι και τώρα ήταν κοντά σας όπως ήταν ο Γιαννόπουλος. Περάσαμε και σήμερα ένα 2ωρο παρέα ταξιδεύοντας στα πιο αγαπημένα 80's and 90's hits, όχι μόνο από το διεθνή αλλά και από τον ελλαδικό μουσικό χώρο. Και με αυτό ακριβώς το μείγμα θα βρεθούμε ξανά αύριο στις 2, πάντα εδώ στις 97,5 του Λαβ. Ως τότε, αφενός ακολουθεί 4 με 6 εφημαλτέζου. Αφετέρου να σας ευχηθώ ένα πολύ ωραίο υπόλοιπο σημερινή ημέρα, σε ένα καλό βράδυ και φυσικά μια ακόμα καλύτερη αυριανή ημέρα, όπως στις 2 θα είμαστε και πάλι παρέα. Ως τότε από τον Ποστένα Γιαννόπουλο, ευχές για τα καλύτερα γενικώς, και χαρά, να είστε καλά.

0: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
1: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
0: Και για μέσα στο σπίτι?
1: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
3: Η υγεία σας έχει ένα νέο σύμμαχο, το Slim Berber. Με βερβερίνη και πολλαπλή δράση που συμβάλλει στη μείωση της παχυσαρκίας και στα φυσιολογικά επίπεδα αρτηριακής πίεσης και χοληστερόλης. Για το αδυνάτισμα, για το διαβήτη, συμπλήρωμα διατροφής Slim Berber. Και αντιμετωπίστε σοβαρά την υγεία σας. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
3: Το καλοκαίρι είναι boxer. Άνεση που νιώθετε. Στυλ που ξεχωρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σε κάθε βήμα. Η νέα συλλογή Boxer Shoes στο Boxer Store, στις Αχαρνές και στο boxer.gr με δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα.
5: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
6: Ένα βασίλειο γεμάτο άρωμα, γεύση και απόλαυση. Σας περιμένει σε κάθε φλιτζάνι εσπρέσο που έχει την υπογραφή Vittorio Gourmet Espresso. Vittorio Gourmet Espresso. Follow the King.
7: Πρατήριο υγρών καυσίμων και υγραερίου, πλυντήριο αυτοκινήτων, Στρίκος. Lenormand 198, Αθήνα. Δείτε πως μόνο η υπηρεσία μυστικού ελέγχου ποσότητας, mystery shopping του Εργαστηρίου Τεχνολογίας, καυσίμων και λιπαντικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου εξασφαλίζει τον καταναλωτή στο strikos.com.gr. Στρίκος. Lenormand 198, Αθήνα.
3: Δεν αρκεί να σπουδάσεις. Πρέπει να ανήκεις κάπου που να σου δείξει τι σημαίνει να γίνεσαι ο καλύτερος. Η Ωμέγα δεν είναι απλώς μια ακαδημία. Είναι πορεία. Από την αεροπορία και το εμπορικό ναυτικό μέχρι τη μηχανολογία και το γιότινγκ, χτίζουμε επαγγελματίες με ήθος, γνώση και διεθνή εφόδια. Με πιστοποιήσεις, πτυχία bachelor και εξειδικευμένα διπλώματα που ανοίγουν δρόμους από την Ελλάδα ως το Ντουμπάι. Γιατί η πραγματική εκπαίδευση δεν είναι απλώς μάθημα, είναι στάση ζωής. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
8: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Είμαι λίγο στη γραμμή που έλεγε και ο Αντώνης Βαρδής. Εσύ σημείωσε τη δική μας γραμμή στο Viber, γιατί πέρα από τα μηνύματά μας που είναι μαγικά, έχουμε φανταστικούς διαγωνισμούς. 694-711-11. Καλησπέρα στην παρέα του Love. Είμαστε εδώ μαζί στον Έρωτα Σταθμό να ακούσουμε 80s και 90s, να επικοινωνήσουμε, να σε κάνουμε ακόμη πιο χαρούμενο. Λοιπόν, έχουμε ακτοπλοϊκά εισιτήρια, δώρα νοστιμιές από την Pizza Fan και ηλεκτρικές συσκευές από τα καταστήματα Καρόνης Ηλεκτρικά. Τι καλύτερο να ακούς λοιπόν πιστά Love. Έφη Μαλτέζου στο μικρόφωνο. Κοντά μου ρυθμίζει τον ήχο ο Γιώργος Γεωργούλας. Ξεκινάμε.

Για πάμε λίγο στα τηλεοπτικά νέα, γιατί έχουν ψωμί. Ακούγεται, παιδιά, υπάρχει η φήμη ότι προτάθηκε στο Γιώργο Λιάγκα να υποδηθεί τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη. Ο σκηνοθέτης της ιδέας, ο Γιάννης Μαραγδής, τοποθετήθηκε σχετικά με αυτές τις φήμες που τον ήθελαν να εξετάζει το ενδεχόμενο συνεργασίας με τον Γιώργο Λιάγκα για αυτό τον απαιτητικό ιστορικό ρόλο του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη και είπε: «Πρώτα απ' όλα ο ίδιος ο Γιώργος Λιάγκας δεν επιθυμεί να πάρει αυτό το ρόλο. Από τη στιγμή που δεν το θέλει ο ίδιος, η συζήτηση σταματά εκεί». Τι γίνεται? Διστάζουν ωραία τα παλικάρια?

0: Party Mix με τον Μιχάλη Πίτσιο. Μόνο στον Love 97,5.
1: Κάποιοι κοιτούν τον ουρανό και μένουν στο έδαφος. Εσύ γεννήθηκες για να απογειωθείς. Στην Omega Aviation Academy γίνεσαι μηχανικός αεροσκαφών, αεροσυνοδός ή στέλεχος αεροπορικών εταιριών. Στην Αθήνα ή στο Ντουμπάι η διεθνή σου καριέρα ξεκινά εδώ. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
2: Περισσότερο καλοκαίρι. Περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στον Γαλαξία. Φαύρο Ultra 750ml μόνο 2,45. Και παλέτ βαφές μαλλιών μόνο 3,39. Άζαξ Φέντε Φλερ 2x1 λίτρο μόνο 3,50. Διξάν 32 μεζούρες μόνο 5,12. Λενόρ μαλακτικά σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
3: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα «Ένα συν ένα δωρεάν». Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
4: EcoCarpet, την Gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, την Gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
5: Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη. Εδρεωμένο στις κορυφαίες και σύγχρονες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στην Ελλάδα. Προσφέροντας στους ανθρώπους μας αναβαθμισμένες, αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη, στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005.
6: Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Από το 1969 παρασκευάζει τα καλύτερα παγωτά και γλυκά της πόλης. Πολύτικο εκμεκ με παγωτό, Σικάγο, μαστίκ εκμεκ και σεράνο, γλυκά με διαχρονική αξία. Το ποδήλατο παγωτού με αμέτρητες γλυκές δημιουργίες διατίθεται για κάθε σας εκδήλωση. Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Μόνο Πατησίων 339 στα Άνω Πατήσια.
7: Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Και το καλοκαίρι μόλις ξεκίνησε. Love 97,5.

Τροφή για σκέψη μας δίνει για μια ακόμη φορά η απόλυτη Ελληνίδα στα Αριάννα Βύση, η οποία κάνει διακοπές στην Αμερική, στη Νέα Υόρκη, με τα εγγόνια, την κόρη, φανταστικές φωτογραφίες. Ιδέες, κορίτσια και τροφή για σκέψη στο styling μας δίνει η Άννα, η οποία κρύβει αυτό το νιάτο μέσα της και το βγάζει προς τα έξω και στον ντύσιμο. Να παίρνετε ωραίες ιδέες, διότι είναι διαχρονική και πάντα μέσα στη μόδα. Φοράει ωραία ροκ μπλουζάκια με λογότυπα συγκροτημάτων, ωραία σκισμένα τζιν, μπαντάνες, καπέλα. Για δες λίγο, Άννα, για το φετινό καλοκαίρι. Λογότυπα συγκροτημάτων, ωραία σκισμένα τζιν, μπαντάνες, καπέλα. Για δες λίγο, Άννα, για το φετινό καλοκαίρι.

Με αέρα από Αιγαίο το συγκεκριμένο τραγούδι με τη Δέσποινα Βανδύ. Λάβε 97,5, έλα να πάρεις λίγο αέρα Αιγαίου. Έχουμε σούπερ διαγωνισμό. Θα στείλουμε δύο άτομα με δίκλινη καμπίνα και γιοταχή ακτοπλοϊκά εισιτήρια μετεπιστροφής στην Κρήτη με την Anek Lines, η οποία προσφέρει το ταξίδι. Εσύ στέλνεις μήνυμα στο Viber του Love, γράφεις Κρήτη και ενώ όνομα τεπώνυμο, αποστολή στο 694-711-11. Anek Lines, ταξίδι με άνεση και φιλοξενία και με δύο νέους προορισμούς, Μήλο και Σέριφο. Πιστή στην παράδοση και την άνεση, η Anek Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με προσεγγίσεις στη Μήλο, στη γραμμή Πειραιάς Χανιά και στη Σέριφο, στη γραμμή Πειραιάς Ηράκλειο. Κλείνεις το εισιτήριό σου εύκολα και γρήγορα στο anek.gr, στο 210-89-19-800, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα ή στο νέο C-More App. Anek Lines, με τον αέρα του τόπου της.

0: 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.
1: Η ώρα είναι 5.

0: Μητέα.
1: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
0: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
1: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
0: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
1: Αισθάνεσαι σπίτι.
0: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
2: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
3: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
4: Η θάλασσα δεν σε περιμένει. Σε δοκιμάζει, σε διαμορφώνει, γι' αυτό πρέπει να είσαι έτοιμος. Στην Omega Maritime Academy αποκτάς πανεπιστημιακό πτυχίο Bachelor, θαλάσσια υπηρεσία και δίπλωμα αξιωματικού του εμπορικού ναυτικού αναγνωρισμένο διεθνώς. Γιατί δεν αρκεί να επιλέξεις μια σχολή. Πρέπει να επιλέξεις ποιος θα σε κάνει ηγέτη. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
5: Πρατήριο υγρών καυσίμων και υγραερίου, πλυντήριο αυτοκινήτων, Στρίκος. Λένορμαν 198, Αθήνα. Προσφορά, κάθε Τρίτη, η αμόλυβη 98 οκτανίων, μόνο ένα λεπτό ακριβότερα από την απλή αμόλυβη. Στρίκος. Δείτε όλες τις προσφορές μας και τις τιμές στο strikos.com.gr.
6: Το καλοκαίρι είναι Boxer. Άνεση που νιώθετε. Στυλ που ξεχωρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σε κάθε βήμα. Η νέα συλλογή Boxer Shoes στο Boxer Store, στις Αχαρνές και στο Boxer.gr με δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα.
7: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
8: Η υγεία σας έχει ένα νέο σύμμαχο, το Slim Berber. Με βερβερίνη και πολλαπλή δράση που συμβάλλει στη μείωση της παχυσαρκίας και στα φυσιολογικά επίπεδα αρτηριακής πίεσης και χοληστερόλης. Για το αδυνάτισμα, για το διαβήτη, συμπλήρωμα διατροφής Slim Berber. Και αντιμετωπίστε σοβαρά την υγεία σας. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
9: Ένα βασίλειο γεμάτο άρωμα, γεύση και απόλαυση. Σας περιμένει σε κάθε φλιτζάνι εσπρέσο που έχει την υπογραφή Vittorio Gourmet Espresso. Vittorio Gourmet Espresso. Follow the King.
10: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97.

μεγάλη υπόθεση να ταιριάζεις με τον άλλον σε όλα. Στον ύπνο, στις διακοπές, στο φαγητό. Άμα ταιριάζεις με τον άλλον στο φαγητό, δεν έχεις ποτέ θέματα. Τι θα παραγγείλουμε, πού θα πάμε να φάμε, τι θα μαγειρέψουμε. Θα μαγειρέψουμε, είπες, ναι, αυτή την ώρα τη δική σου συνταγή. Σε λίγο η στήλη μας, η συνταγή της ημέρας στον Love.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λα 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Η συνταγή της ημέρας από τον Love 97,5.
1: Η Ράνια μας ακούει από το Παλαιό Φάλιρο και μας δίνει τη συνταγή της κόκκινης σάλτσας για τη μακαρονάδα πομοντόρο. Το μυστικό, λέει, είναι οι ντομάτες, να είναι γλυκές και όριμες. Α, εδώ Ράνια μου, πρέπει να πάμε στη Λαϊκή. Κατά τις 2 η ώρα, να ξέρετε, τις βρίσκεται τσάμπα σχεδόν. Φανταστικές, νόστιμες, όριμες, βγάζουμε τη φλούδα, τρίβουμε στον τρίφτη, βάζουμε στο τηγάνι ελαιόλαδο, λέει η Ράνια, προσθέτουμε λιωμένη σκελίδα σκόρδο, λίγο κρεμμύδι χτυπημένο στο μούλτι και βέβαια αλάτι, πιπέρι και τα φιλαράκια βασιλικού. Μόλις πάρει μία βράση η σάλτσα, προσθέτει μια κοφτή κουταλίτσα καστανή ζάχαρη για να γλυκάνει, να πάρει την ξινή, την αψάδα, τη γεύση της ντομάτας. Βράζει καλά η σαλτσούλα, κάνει αλντέντε τα ζυμαρικά της, περιχύνει το πιάτο με τη σάλτσα και τρίβει παρμεζάνα. Τέλειο!

0: Ψάχνεις διαφήμιση που σε πάει παρακάτω? Ο Love 97,5 σε ακούει. Μέσα στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι, παντού. Και όχι μόνο στο ραδιόφωνο, μαζί απογειώνουμε την επιχείρησή σου και στα social. Κάνε την κίνησή σου τώρα. Κάλεσέ μας στο 210-3489-097 ή στείλε email στο marketing@loveradio.gr. Love 97,5. Η προβολή που ξεχωρίζει.
1: Έλα λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
2: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες, έφτασες.
3: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Νεκταρίνια εγχώρια μόνο 2,28 το κιλό. Ποντίκι βόλιου μόνο 12,20 το κιλό. Μπριζόλες χοιρινές μόνο 4,99 το κιλό. Και ρολό κοτόπουλο μόνο 8,90 το κιλό. Όλυμπος, φρέσκη χυμή και τσάι σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
4: Αεροπορία, ναυτιλία, μηχανολογία, yachting. Από την Αθήνα μέχρι το Ντουμπάι, η Ωμέγα χτίζει επαγγελματίες με γνώση και χαρακτήρα. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
5: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας, με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
4: EcoCarpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα, από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
6: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ Δευτέρα με Πέμπτη στις 10 στο Κόντρα.
0: Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Εκεί που η διάθεση ανεβαίνει. Love 97,5.

Και ενώ κορυφώνεται το ενδιαφέρον, βαδίζοντας προς τον τελικό το Your Face Sounds Familiar, το γνωστό show μιμήσεων, αυτή την Κυριακή περιμένουμε να δούμε τις νέες μεταμφιέσεις. Εσείς ακούτε προσεκτικά εδώ τον Love, διότι 7 με 10 το πρωί ο Δημήτρης και η Ιωάννα ανακοινώνουν το τραγούδι της ημέρας. Ξέρετε για το διαγωνισμό μας, έτσι? Ισχύει μέχρι τις 6 το απόγευμα. Μόλις πετύχεις το κομμάτι που ανακοίνωσαν, μας στέλνεις μήνυμα στο Viber στο 694-711-11 με τον τίτλο και το ονοματεπώνυμό σου και κερδίζεις φανταστικές ηλεκτρικές συσκευές από τα καταστήματα Καρόνης Ηλεκτρικά. Μικροσυσκευές, τηλεοράσεις, air fryer, super!

το πέφτω κι εγώ από τα γέλια όταν ακούω Σωτήρη Καραμίτζα, παιδιά. Είναι η ωραιότερη παρέα μου στη διαδρομή για το σπίτι 6 με 8 στον Love 97,5. Στις 10 το βράδυ έρχεται ο Βασίλης Ιωάννου. Και αύριο 7 το πρωί να έχεις το νου σου όταν ακούς Δημήτρη και Ιωάννα. Θα ανακοινώσουν το τραγούδι της ημέρας. Λοιπόν, για μπείτε και στην έρευνά μας στο Viber του Love στο 694-711-11. Ακούτε αποσπάσματα τραγουδιών, ψηφίζετε και μπαίνετε σε κληρώσεις για να κερδίσετε υπέροχα δώρα από την Pizza Fan. Είμαι η Εφη Μαλτέζου. Αύριο στις 4 το απόγευμα σας περιμένω. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Μητέρα.
1: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
2: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
1: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
2: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα.
1: Αισθάνεσαι σπίτι.
2: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
3: Πίνασες. Πρώτος στις προτιμήσεις από το 2008. Ψητά που τρελαίνουν. Γεύσεις που κολλάς. Ίσως τα πιο νόστιμα κρέατα της Αθήνας. Χριστάρας στη μεταμόρφωση.
4: Το καλοκαίρι είναι boxer. Άνεση που νιώθετε. Στυλ που ξεχωρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σε κάθε βήμα. Η νέα συλλογή Boxer Shoes στο Boxer Store, στις Αχαρνές και στο boxer.gr με δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα.
5: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
6: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
7: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα, φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211 4181 582 και στα social media.
8: Ένα βασίλειο γεμάτο άρωμα, γεύση και απόλαυση. Σας περιμένει σε κάθε φλιτζάνι εσπρέσο που έχει την υπογραφή Vittorio Gourmet Espresso. Vittorio Gourmet Espresso. Follow the King.
9: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
10: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
9: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.
11: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Χαίρετε, χαίρετε, τι κάνετε, πώς είστε, πώς μου τα περνάτε. Σωτήρης Καραμίτζας εδώ, Λάβεντ 7,5. Είστε στην απόλυτη ραδιοφωνάρα, είστε στην απόλυτη εκπομπάρα και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8 η ώρα το βράδυ. Είμαι εδώ πέρα με πάρα πολύ κέφι, με πάρα πολύ όρεξη, με πάρα πολύ διάθεση. Σήμερα είναι πεμιτούλα, κυρία μου. Είμαστε μια ανάσα πριν από την Παρασκευούλα και το Σαββατοκύριακο. Και όπως καταλαβαίνεις, θα γίνει το έλα να δεις. Περιμένω τα μηνύματα σας μέσω Viber στο 694-711-694-711-11. Γράψτε μου ό,τι θέτε, πείτε μου ό,τι θέτε. Είμαι εδώ να τα διαβάσω, να τα μελετήσω. Κι άμα λάχει να ούμε να σας απαντήσω. Έχω φοβερές ελληνικές και ξένες επιτυχίες, 80's, 90's και Millennium. Και την πρώτη ώρα έρχεται. Βλέπω Αλέξια Μάρα μου. Έχω επίσης. Τι άλλο, Pet Shop Boys έχω. Καρβέλα σας έχω. Μαντό σας έχω. Χατζηγιάννη έχω. Βικτόρια Αχαλκίτη έχω. Και Βαλάντι επίσης. Καλή, γίνεται χαμός. Πάω εδώ, αν έρχομαι, επιστρέφω αμέσως.

κοριτσάκι μου, σου στέλνω και αυτό το γράμμα για να σου πω ακόμα μια φορά πως αγαπώ και σε σκέφτομαι. Αυτή τη στιγμή που σου γράφω δεν μπορείς να φανταστείς πόσο μόνος αισθάνομαι. Μου λείπεις πολύ. Ζω αγκαλιά με τα γράμματα και

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Και θα ξεκινήσω, κυρία μου, με τα δυσάρεστα της προηγούμενης ημέρας. Έχετε διαβάσει, φαντάζομαι, ότι η εκπομπή της Φέης Κορδά κόβεται στο Μέγκα. Είναι μία ακόμα εκπομπή που κόβεται. Δηλαδή, σε λίγο δεν θα υπάρχει ψυχαγωγία, δεν θα υπάρχει γέλιο, δεν θα υπάρχει χαρά πουθενά στην τηλεόραση. Όλες οι εκπομπές θα είναι ενημερωτικές. Μαύρη μαυρίλα πλάκωσε, μαύρη σαν καλιακούδα. Περισσότερες εκπομπές είχε η ΕΝΕΔ, φαντάζομαι, τότε από ό,τι θα έχει το Σεπτέμβρη τηλεόραση. Τίποτα. Μια Ζήνα Κουτσελίνη, τη μία να χαμογελάει, τη μία να κλαίει. Γιώργος Λιάγκας του χρόνου να τραβάει τα μαλλιά του και να αφήνει γένια για να μας πει πόσο δυστυχισμένος είναι. Happy day, happy day. Η μόνη που είναι χαρούμενη από την τηλεόραση, να ξέρεις. Σταματήνα Τσιμτζίλη, happy day, happy day. Είναι και εσύ στη Χριστίδου με την εκπομπή Χαμογέλα και πάλι, που είναι μέσα στην θλίψη και τη δυστυχία. Έχουμε και την Αταλία Γερμανού. Καλύτερα δεν γίνεται. Ναι, και αυτή εκεί πέρα. Μέσα στην κατήφλα, κυρία μου, μέσα στην κρίνια όλη την ημέρα. Με ένα χαμόγελο ψεύτικο. Και τα θέματα τα ίδια. Σεισμοί, λοιμοί, καταποτισμοί. Πολύ ωραία θα περάσουμε το Σεπτέμβρη, κυρία μου. Έχουμε να γελάσουμε πάρα πολύ το Σεπτέμβρη. Καλέ, χαρές. Το Δελαφραγκέικο πάρα πολύ. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Πάρα πολλοί κόσμοι στον δρόμο, να ξέρει επίσης. Πολλοί παρουσιαστές στο σπίτι τους. Δεν ξέρω, πραγματικά. Θα παίξει πάρα πολύ επανάληψη, να ξέρει. Έχεις να φας δύο ξένους, Dolce Vita, Μεν και Δεν και Κωνσταντίνο και Ελένης, μέχρι να αληθωρήσεις.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Και όλη μέρα και όλη νύχτα τώρα ασχολούμαστε με τους λαγοκέφαλους. Μεγάλη μύρλα, κυρία μου, μεγάλη κατήφλα εδώ πέρα, όλη μέρα. Οι λαγοκέφαλοι που είναι ανώμαλοι, που είναι ανθρωποφάγοι, που είναι κανίβαλοι. Μόνο τρομοκράτες δεν τους έχουν βγάλει ακόμα τους λαγοκέφαλους, κυρία μου. Και λέει τώρα η άλλη, αχ, δεν θα μπω στη θάλασσα. Φοβάμαι, μην με φάω. Είναι δυνατόν καλέ αυτή τη στιγμή? Δηλαδή υπάρχει τρομοκρατία σε όλη τη χώρα με ένα βρωμόψαρο και δεν θα μπούμε στη θάλασσα? Αλήθεια. Εντάξει, ας ηρεμήσουμε λίγο. Δηλαδή, εγώ τόσο κόσμο ξέρω μέσα στο Παρασκευό Σαββατοκύριακο που βούτυξε στα εκατοντάδες νησιά της χώρας, στις χιλιάδες παραλίες, δεν τα άκουσαν κανέναν. Άρα, κάτι σημαίνει. Ή δεν δουλεύουν Παρασκευό Σαββατοκύριακο οι λεγοκέφαλοι, παίρνουν τα ρεπάντου κι αυτοί και δεν κόρουν μόνο καθημερινές. Ή, κυρία μου, εντάξει, έχουμε φτάσει πάλι στην άλλη άκρη του ποταμού, στην υπέρτατη υπερβολή. Και τώρα έχουν εξηχηθεί οι κυνηγοί των θαλασσών και τρέχουν να πιάσουν τους λεγοκέφαλους. 5,5 κιλά αιώνες, 6,5 κιλά ώρες. Θυμάστε πέρυσι, πρόπερσι, που είχαμε τους τσουχτροκυνηγούς, σαν τον Μπομπ Σουγκαράκι, τέτραγωνο παντελονής, που έβγαινε έξω και έκανε κυνήγι τσούχτρας. Κάπως έτσι ήταν και πέρυσι, πρόπερσι. Και βλέπαμε εκεί οι ψαράδες χαρούμενοι, πιάσαμε τσούχτρες, ω, τι ωραία, τι καλά. Το θέμα είναι, μαντάμε να πιάσουμε τον Τζόκερ. Γιατί αν πιάσει λεγοκέφαλο, πιάσει και τσούχτρα, ποιο είναι το νόημα? Κανέναν, με ρωτάς.

0: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Love 97,5.
1: Βλέπει ένας τύπος μια πάρα πολύ ωραία κοπέλα μέσα σε ένα μπαρ. Παίρνει την απόφαση, πάει κοντά. Της λέει, συγγνώμη, πώς σε λένε? Λέει αυτή η Έμι. Έμι, θα βρέξει αύριο.
0: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Love 97,5.
2: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
3: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
4: Περισσότερο καλοκαίρι. Περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Οικογενειακά παγωτά Σκάνταλ, Εύγα και Βιενέτα σε χρυσές τιμές. Λίπτον Ice Tea σε χρυσές τιμές. Νοξίμα αποσμητικά ρολών μόνο 2,42. Η σπρέι μόνο 2,47. Τέσσερα έντομο αποθητικά και αντικουνουπικά σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
5: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
6: Ελένη μου, πού είσαι?
7: Είμαι στο Escape Center, πού αλλού?
6: Αχ, αλήθεια, κάνεις και τα ψώνια σου?
7: Κανονικά και όχι μόνο. Μετά τα ψώνια θα πάμε σε ένα από τα εστιατόρια και μετά θα πάμε στα σινεμά. Άσε που έχει δωρεάν πάρκινγκ και ασφάλεια και φοβερό παιδότοπο για τα παιδιά. Όλα εδώ σου λέω.
6: Παίρνω το Γιώργο, τα παιδιά και ερχόμαστε κι εμείς.
8: Escape Center, Λεωφόρος Δημοκρατίας στο Ήλιον. Τα πάντα για την οικογένεια σε ένα όμορφο περιβάλλον.
9: Αυτό το καλοκαίρι ένας είναι ο προορισμός που πρέπει να πας. Λαβράκι στη Σαρονίδα. Θαλασσομεζέδες που μυρίζουν Ελλάδα και θαλασσινά με άλλη άποψη. Για ψαγμένες γεύσεις, είπαμε, θυμίσου, Λαβράκι στη Σαρονίδα.
10: Δεν αρκεί να σπουδάσεις. Πρέπει να ανήκεις κάπου που να σου δείξει τι σημαίνει να γίνεσαι ο καλύτερος. Η Ωμέγα δεν είναι απλώς μια ακαδημία. Είναι πορεία. Από την αεροπορία και το εμπορικό ναυτικό μέχρι τη μηχανολογία και το γιότινγκ, χτίζουμε επαγγελματίες με ήθος, γνώση και διεθνή εφόδια. Με πιστοποιήσεις, πτυχία bachelor και εξειδικευμένα διπλώματα που ανοίγουν δρόμους από την Ελλάδα ως το Ντουμπάι. Γιατί η πραγματική εκπαίδευση δεν είναι απλώς μάθημα, είναι στάση ζωής. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
11: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
12: EcoCarpet, την gas, τα πετοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, την gas, τα πετοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
13: Ακούς Love 97,5.

πάω τώρα σε κάτι δηλώσεις που έκανε ο Δημήτρης Κοντολάζος, κυρία μου, και αναφέρθηκε στην Ελένη Μενεγάκη, η οποία Ελένη Μενεγάκη βάπτισε την κόρη του. Μεγάλο μαράζι, κυρία μου, που η Νονά δεν έχει δει το βαφτιστήρι της όλα αυτά τα χρόνια. Μεγάλο μαράζι, μεγάλη στεναχώρια. Έχει μέσα του μεγάλο παράπονο, κύριε μου, ο Κοντολάζος, παρά το γεγονός ότι η κόρη του παντρεύτηκε. Δηλαδή, δεν είναι ότι είναι μικρό παιδί και βγήκε να πει: το παιδάκι μου δεν έχει πάρει λαμπάδα. Το αποκοριτσάκι έχει γίνει ολόκληρη γυναίκα. Γυναίκα μεγάλη, τι ωραία, τι καλά, η οποία παντρεύτηκε. Να μου πει τώρα: η Νονά δεν πήγε στο γάμο. Εδώ δεν πήγε ο πατέρας στο γάμο, καλέ. Δεν κάλεσε η κόρη τον Κοντολάζο στο γάμο. Και όλος βγαίνει και λέει ότι είμαι πολύ στεναχωρημένος που η Νονά Ελένη Μενεγάκη δεν έχει δει το βαφτιστήρι της. Μα αυτή δεν φώναξε καν εσένα, καλέ. Πιστεύεις ότι νοιάζει την κόρη που δεν πήγε η Ελένη να της πει: έλεγα, αγάπη μου, σούφερα μπαουλάρα, αβουλάρα και μια πολύ ωραία μπάρμπι τρελακοτσιδού σε λαμπάδα. Προφανώς και όχι, καλέ. Εδώ δεν κάλεσε το ίδιο στον πατέρα αυτή. Ο άλλος βγαίνει και λέει: ναι, αλλά το παιδί μου ήταν πολύ στενοχωρημένο που η Νονά του. Ποια Νονά του, καλά κι εσύ. Έχεις αποτρελαθεί εντελώς. Δηλαδή είσαι σε άλλο level, είσαι σε άλλη διάσταση. Είσαι σε άλλο κεφάλαιο του βιβλίου. Στο τελευταίο κεφάλαιο, το βαφτιστήρι δεν καλεί τον πατέρα της, όχι την Νονά της. Δηλαδή την Νονά και ποιος ενδιαφέρθηκε, δεν είναι τίποτα. Να κάμε να λέγαμε. Λίγο λάδι, λίγο κρασί και το αγόρι μου. Εδώ πέρα τα πράγματα είναι χειρότερα. Είπε και αυτός όμως ότι το αίμα νερό δεν γίνεται, κυρία μου. Το αίμα νερό δεν γίνεται και δεν πίνεται επίσης. Θέλω να σου πω, ακόμα και με φίλτρο νερού. Από την άλλη, σου λέει το παιδί: δεν σε θέλω, κρασί του γάμου μου. Δεν σε θέλω, φύγε από εδώ πέρα. Πάντως αυτός μέσα σε όλο αυτό τον ρημαγδό των καταστάσεων που συμβαίνουν στην οικογένεια του είπε: ναι, αλλά η Ελένη δεν ήταν καλή Νονά, ντροπή της. Άντε να γαδί να κάνετε.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητα των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λα 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Θα πάω τώρα στην Κατερίνα Τσάβαλου, η οποία είναι πάρα πολύ φίλη μου για πάρα πολλούς λόγους. Διαβάζω εδώ πέρα ότι χάλασε, λέει, μία φιλία επειδή η φίλη της μύριζε. Είχε μια άσχημη μυρωδιά. Εγώ δεν καταλαβαίνω οι άνθρωποι που δεν πλένονται, κυρία μου. Εγώ θέμα με αυτό τεράστιο. Εδώ πέρα η άλλη σου λέει: είχαμε μια φιλία, ήταν φίλη μου. Τη είπα, τη έκανα explain ότι μυρίζει. Έχει άσχημη μυρωδιά και η άσχημη μυρωδιά, κυρία μου, δεν φεύγει από τη μύτη. Αυτό είναι το πρόβλημα. Η άσχημη μυρωδιά κάθεται μετά πάνω στα ρούχα σου, τα φρεσκοπλημένα, στα φρεσκολουσμένα σου μαλάκια, πάνω στην φρεσκοπλημένη σου επιδερμίδα και δεν φεύγει. Είναι εκεί και σε ακολουθεί. Και πάει και σπίτι σου και έχετε μαζί σου και σε αυτοκίνητό σου και δεν φεύγει με τίποτα. Και αυτό που μυρίζει δεν το καταλαβαίνει κιόλα. Και δεν τον νοιάζει αν με ρωτά πάρα πολύ. Αλλά από την άλλη είναι πολύ αντικοινωνικό. Είναι πολύ άσχημο. Εμένα με νευριάζει πάρα πολύ και τη είπε εδώ πέρα η Τσάβαλου. Φίλοι, να σου πω κάτι λίγο. Μυρίζεις. Βραμάς. Έχεις μια άσχημη μυρωδιά. Σαν να έχει πεθάνει άνθρωπος δίπλα μου. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Αυτή είπε ότι εγώ. Δεν μυρίζω. Νομίζεις. Είναι μια αίσθηση που με ακολουθεί. Ποια αίσθηση, μωρή. Που είσαι σαν κάδος απορριμμάτων στην εθνική οδό που έχει να πληθεί από τα εγκαίνια του δρόμου. Σε παρακαλώ. Τι είπε άλλη τέλος. Η φιλία μας έχει τελειώσει. Μαζί με το αποσμητικό που σε βάζα πάνω σου το σπρέι χώρου. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Τέλος. Δεν έχει άλλο. Φύγει το λαμούζικα. Έχω φάει τα λεφτά μου στα σπρέι και στα ποσμητικά. Δεν γίνεται από δουλειά. Φύγε από εδώ πέρα. Έχουμε πάρα πολύ μαζί της. Εγώ να ξέρετε, ειδικά σε δουλειές που είσαι κλεισμένος σε ένα δωμάτιο και ο άλλος πιστεύει ότι αν πληθεί δύο μέρες παραπάνω θα καταστραφεί ο πλανήτης και θα ελαττωθούν τα αποθέματα νερού στον Μόρνο. Έλα, έχεις βγει έξω από το παράθυρο. Έχω πάρει τη μάνικα και σου έχω κάνει βιολογικό. Και τελείωσε η πλάκα.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

0: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά, Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Γιώργος Αλκαίος, 360 μοίρες.
3: Πες μου αν τις λιτές με θυμάσαι.
2: Στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Το Σάββατο 27 Ιουνίου στις 9.30 το βράδυ. Όλη του η πορεία. Από την αρχή μέχρι σήμερα. 360 μοίρες. Όχι για να θυμηθείς, αλλά για να ξαναζήσεις. Ο Γιώργος Αλκαίος στο Βεάκιο Θέατρο. Προπόληση more.com.
4: Κάποιοι κοιτούν τον ουρανό και μένουν στο έδαφος. Εσύ γεννήθηκες για να απογειωθείς. Στην Omega Aviation Academy γίνεσαι μηχανικός αεροσκαφών, αεροσυνοδός ή στέλεχος αεροπορικών εταιριών. Στην Αθήνα ή στο Ντουμπάι η διεθνή σου καριέρα ξεκινά εδώ. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
5: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
6: Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη. Εδρεωμένο στις κορυφαίες και σύγχρονες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στην Ελλάδα. Προσφέροντας στους ανθρώπους μας αναβαθμισμένες, αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη, στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005.
7: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
8: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Μυστικός κήπος. Από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου, φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times και τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Μποτέ, ο καλοκαιρινός οδηγός για μόδα, ομορφιά και ευεξία. Ακόμη, μαστορέματα, σπίτι με στυλ μέσα από απλές κατασκευές. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
9: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Και είμαστε εδώ, στην δεύτερη μας ώρα. Είναι γεγονός, είναι πραγματικότητα. Είναι αλήθεια. Είμαστε ο Τύρης Καραμίτζος. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8 η ώρα το βράδυ για όλα τα ΣΕΑ και τα ΜΕΑ. Για ό,τι έχει συμβεί από χτες μέχρι σήμερα και γενικότερα, κυρία μου, θα σχολιάσουμε τους πάντες και τα πάντα. Περιμένω τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 694-711-11. 694-711-11. Γράψτε μου ό,τι θέλετε, πείτε μου ό,τι θέλετε. Είμαι εδώ να τα διαβάσω, να τα μελετήσω και άμα λάχει να ούμε να σας απαντήσω. Και στον ίδιο αριθμό θα στείλεις μήνυμα για να κερδίσεις από την ΑΝΕΚ Lines δύο εισιτήρια για δύο άτομα σε δίκλινη καμπίνα με ιόναχη και επιστροφή για την Κρήτη. Θα πας και θα έρθεις με όλα τα έξοδα πληρωμένα από την ΑΝΕΚ Lines. Στείλε τώρα μήνυμα μέσω Viber στο 694-711-11. Γράψε όνομα, τεπώνυμο και τη λέξη Κρήτη. Επαναλαμβάνω. Στείλε τώρα μήνυμα μέσω Viber στο 694-711-11. Γράψε όνομα, τεπώνυμο και νόου τη λέξη Κρήτη και το στέλνεις αμέσως. Ένας τυχερός από εσάς θα κερδίσει σήμερα εισιτήρια, διπλά εισιτήρια. Πήγαινε έλα, αλερετούρ για την Κρήτη με διπλή καμπίνα. Θα πας με διπλή καμπίνα, θα γυρίσεις με διπλή καμπίνα, θα πας με το τουτού σου, θα γυρίσεις με το τουτού σου. Όλα αυτά από την ΑΝΕΚ Lines. Μόνο το όνομα ΑΝΕΚ καταλαβαίνεις ότι εδώ μιλάμε για την υπέρτατη ακτοπλοϊκή εταιρεία. Θα φύγεις την ώρα σου, θα φτάσεις την ώρα σου, θα πας με ασφάλεια, θα περάσεις πάρα πολύ ωραία, θα διασκεδάσεις και θα κοιμηθείς κιόλας, κυρία μου. Θα κάνεις ζωάρα. Μήνυμα τώρα στο Viber. Πάω να δω αν έρχομαι, επιστρέφω.

Και θα πάω τώρα στη μαρτυρική μεγαλώνησον μάνα μου, που το τελευταίο διάστημα είναι ακόμα πιο μαρτυρική, διότι διαβάζω εδώ πέρα. Η Κατερίνα Στικούδη πήρε το μικρόφωνο στην Κύπρο και ερμήνευσε Χαρούλα Αλεξίου. Ναι. Δεν ξέρω τι να πω. Μερικές φορές και εγώ, κυρία μου, χάνω τα λόγια μου. Είναι αυτό που λέει η Μαρινέλα, τα λόγια είναι περιττό. Πήγε εκεί πέρα στην Κύπρο. Ευτυχώς δεν είχε πάρα πολύ κόσμο το μαγαζί. Ευτυχώς είχαν ενημερωθεί ότι το 112 δεν θα στείλει μήνυμα, δηλαδή δεν είναι κάποια άσκηση ετοιμότητας για πολέμους, σεισμούς ή καταποντισμούς. Άρπαξε το μικρόφωνο η Κατερίνα Στικούδη και με πάρα πολύ αυτοπεποίθηση τραγούδησε Χαρούλα Αλεξίου. Νομίζω ότι θα έπρεπε να τραγουδήσει Χαρούλα Πεπονάκη από το ρετήριο. Αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Πάντως ήταν εκεί πέρα, το είδα το βίντεο, να ξέρεις. Πέρασε πάρα πολύ ωραία. Τα είπε πάρα πολύ ωραία με τους φίλους της, μέχρι που πήγε στο μικρόφωνο. Μετά, κυρία μου, μαύρη μαυρίλα πλάκωσε, μαύρη ζαγκαλιακούδα. Πολύ ευτυχισμένος και ο οργανοπαίχτης δίπλα. Πάρα πολύ ευτυχισμένος. Του λέει: Με δεν με νοιάζει. Και Παβαρότη να έλεγε. Και τον μπλουζάκι της Στέλλας Μπεζοντάκου να έλεγε: Δεν μοιάζει καθόλου. Είναι η Κατερίνα Στικούδη δίπλα μου. Ας πει και τον εθνικό ύμνο της Κίνας. Δεν με απασχολεί καθόλου. Δεν ξέρω, δεν έχω ενημερωθεί αν έχουν δείξει το βίντεο στην Χαρούλα Αλεξίου, η οποία φαντάζομαι ότι αν δει το βίντεο θα κόψει το ίντερνετ, θα το κόψει εντελώς. Δηλαδή θα ζητήσει από την εταιρεία τίποτα. Θέλω οριστική διαγραφή, δεν θέλω καθόλου ούτε οπτική ίνα, ούτε ίνα, τίποτα, ούτε μαλλί. Δεν θέλω, πάρετε το από εδώ πέρα. Πάρτε τα όλα, πάρτε τα. Είδες όμως, κυρία μου, αν έχεις αυτοπεποίθηση, όλα μπορείς να τα κάνεις όπως θες εσύ.

0: Αφήνω τώρα τα απλά τα ταπεινά και θα σε πάω σε σοβαρές έτσι καταστάσεις, σε σοβαρά τρέχοντα ζητήματα της επικαιρότητας. Διαβάζω Ακύλας, τα ερωτικά μου δεν πάνε. Είμαι ερωτευμένος με τη μουσική και με το κοινό μου. Έλα, σταμάτε τώρα. Δηλαδή, πολύ εύκολα το στέλνουμε και στα μίση φίλους, κυρία μου. Αυτές είναι απαντήσεις διαγωνιζόμενες για τα Miss Young, Star Ελλάς, Miss Ελλάς 1997 του Antenna. Είναι εδώ η μεγάλη βραδιά και έχουμε μαζί μας την finalist με το νούμερο 5. Είστε ερωτευμένοι αυτή την περίοδο? Όχι, όχι. Αυτή την περίοδο τα ερωτικά μου δεν πάνε καλά. Είμαι ερωτευμένη με τα καλλιστεία και την ομορφιά. Ευχαριστώ. Υπάρχει εκεί έξω κάποιος, ένας άνθρωπος, ένας, δεν θέλω πολλούς, έναν άνθρωπο θέλω να μου πει, ναι, ρε φίλε, εγώ θέλω να μάθω για τα γκομενικά του Ακύλα. Φορτώ μου, φορτώ, φορτώ, φορτώ μου, φορτώ, φορτώ, φορτώ. Σου είπα, φέρτω. Να μου πει, ναι, θέλω να μάθω, γιατί εγώ κάθε βράδυ κάνω την προσευχή μου και λέω, Παναγιά μου, σε παρακαλώ, να έχεις καλά όλο τον κόσμο, να έχεις καλά τα φλαμίκο στην Αλβανία που κινδυνεύουν και ο Ακύλας επιτέλους να βρει μια σχέση. Αλήθεια τώρα, καλέ. Εγώ δεν ξέρω έναν άνθρωπο, καλέ. Δηλαδή, πραγματικά, μόνο που βλέπω τον Ακύλα, δεν μπορώ να πιστέψω ότι έχει γκομενικά έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή, μου κάνει πάρα πολύ καρτουνό Pokémon, είναι πάρα πολύ γλυκούλης. Δεν μπορώ να το φανταστώ να σεξουαλίζεται. Δεν θα ήθελα κιόλας να το σκεφτώ, μόνο που μου ήρθε η εικόνα. Μου ήρθε μια ιδέα, κύριε μου. Μια αναγούλα την ένιωσα. Δεν ξέρω, μερικές φορές οι άνθρωποι απαντάνε για πράγματα που δεν αφορούν κανένα και είναι μεγάλο πρόβλημα αυτό να ξέρεις.
1: Το τραγούδι της ημέρας. Κάθε πρωί, ο Δημήτρης και η Ιωάννα αποκαλύπτουν το τραγούδι που ψάχνουμε. Και μετά, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα, μόλις το ακούσεις στον αέρα του Love 97,5, στείλε αμέσως Viber στο 694-711-11 και κέρδισε καθημερινά υπέροχα δώρα από την εταιρεία Καρόνης Ηλεκτρικά. Τηλεοράσεις, air fryer, μικροσυσκευές και πολλά ακόμα. Το τραγούδι της ημέρας. Από 3 Ιουνίου, καθημερινά στον Love 97,5.
2: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
3: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
4: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Δοδόνι τυρί Feta Pop μόνο 11,65 το κιλό. Γραβιέρα Αμφιλοχίας μόνο 12,96 το κιλό. Αλφα τορτίγες και προϊόντα Healthy Habits σε χρυσές τιμές. Γκρέκα τοματοειδή σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
5: Eco Carpet, την Gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. Eco Carpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
6: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep and Life πάω και μόνος μου.
7: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep and Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep and Life.
6: Sleep and Life, τα πάντα για τον ύπνο.

Αλλάζω θέμα και κλίμα, κυρία μου, και θα σε πάω στο Μουντιάλ, εκεί όπου έπιασε ο φωτογραφικός φακός την Σακύρα να φιλιέται στις κερκίδες του γηπέδου. Ναι. Και έγινε, λέει, χαμός στα social media. Καλά, καλέ. Φιλήθηκε με τον σύντροφό της. Δεν βγήκε με τον παυτό της έξω, ας πούμε. Δηλαδή, με τι υπερβολή πια αυτή, τίτλοι, όλος χαμός. Έδωσε ένα φιλί στον άνθρωπο και έγινε χαμός. Λες, ξάλλος προκλήθηκε στα social media με τη Σακύρα που φίλησε τον κομμενό της. Τι θα του έκανε, καλέ. Θα του έπλεκε ή θα του έφτιαχνε τραχανά στο γήπεδο. Πήγε εκεί πέρα με τον άνθρωπό της, έβαλε το καπέλο της, τα είπε τι ωραία, τι καλά. Και εκεί που μιλάγανε, έσκυψε αυτός, έσκυψε και αυτή και κάνει μια σκεφτική. Συγγνώμη κιόλας, καλέ. Άμα δεν φιληθεί Σακύρα, καλέ, που είναι σαν τα κρύα τα νερά. Άμα δεν φιληθεί Σακύρα που έχει τα εκατομμύρια του κόσμου και έχει λύσει τα προβλήματά της. Που είχε εκείνο τον ανώμαλο τον Πικέ που την κεράτωνε. Με την άλλη τη Σαλαμούρα, τη δίποτα που τα θυμήθηκα. Που ήταν μια ξετσίποτη που την έβαλε στο σπίτι της η άλλη. Και έβγαζε τα μάτια της με τον Πικέ, η οποία ήταν απαπαπαπαπαπα. Φαντάσου, φίλοι μου, ότι μέχρι και η Σακύρα που είναι έτσι όπως είναι, σαν τα κρύα τα νερά, που χορεύει χολόλολαϊ, την κεράτωνε ο άλλος. Άρα να ξέρεις αυτά, να τα περιμένεις, φίλοι μου, ότι μέχρι και η Σακύρα που είναι έτσι.

Και θέλεις να βοηθήσεις και εσύ να κάνουμε τον Love 97,5 ακόμα καλύτερο? Αφιέρωσε μόνο λίγα λεπτά και μπες στην online μουσική μας έρευνα που θα βρεις την κοινότητα του Love 97,5 στο Viber από το κινητό, το tablet ή τον υπολογιστή. Άκουσε αποσπάσματα τραγουδιών και πες μας τη γνώμη σου, γιατί έτσι επιλέγουμε τη μουσική που αγαπάς. Και φυσικά με τη συμμετοχή σου μπαίνεις σε κλήρωση για τα υπέροχα δώρα Pizza Fan. Και κάπου εδώ σιγά σιγά σας φιλώ, σας χαιρετώ, σας αποχαιρετώ. Την κάνω με ελαφρά πηδηματάκια. Ραντεβού και πάλι αύριο κανονικά στην ώρα μας εδώ στον Love 97,5. Θέλω να σου πω όμως ότι υπάρχει και το τραγούδι της ημέρας. Κάθε πρωί ο Δημήτρης Ψεμαντίκας και η Ιωάννα Τσέλιγκα αποκαλύπτουν το τραγούδι που ψάχνουμε. Από τις 10 το πρωί έως τις 6 ώρα το απόγευμα, μείνε συντονισμένος και μόλις ακούσεις το τραγούδι στον αέρα του Love 97,5, στείλε αμέσως μήνυμα στο Viber στο 694-711-11 και κέρδισε υπέροχα δώρα από την εταιρεία Καρόνες Ηλεκτρικά. Τηλεοράσεις, air fryer, μικροσκευές και πολλά ακόμα. Σας φιλώ, σας χαιρετώ. Ραντεβού και πάλι αύριο στις 6 ώρα το απόγευμα εδώ στον Love 97,5. Είμαστε ο Τύρης Καραμίτζας. Καλό βράδυ σε όλους.

0: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
1: Στεγανοποιήσεις ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Η θάλασσα δεν σε περιμένει. Σε δοκιμάζει, σε διαμορφώνει, γι' αυτό πρέπει να είσαι έτοιμος. Στην Omega Maritime Academy αποκτάς πανεπιστημιακό πτυχίο Bachelor, θαλάσσια υπηρεσία και δίπλωμα αξιωματικού του εμπορικού ναυτικού αναγνωρισμένο διεθνώς. Γιατί δεν αρκεί να επιλέξεις μια σχολή. Πρέπει να επιλέξεις ποιος θα σε κάνει ηγέτη. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
4: Sofastore. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofastore. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. Sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
5: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
6: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

24 ώρες το 24ωρο. 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

0: αεροπορία, ναυτιλία, μηχανολογία, yachting. Από την Αθήνα μέχρι το Ντουμπάι, η Ωμέγα χτίζει επαγγελματίες με γνώση και χαρακτήρα. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
1: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
2: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

θέλεις 80's και 90's επιτυχίες. Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

στην παραλιακή, στο νησί ή στο μπαλκόνι. Μαζί σου ο Love 97,5. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και 90s. Στο repeat όλο το καλοκαίρι.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πουν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λα 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

πως νιώθετε περισσότερο τη νύχτα. Όλα πιο δυνατά. Τα σ' αγαπώ, τα μου λείπεις. Ακόμα και τα δύο. Κι είναι αλήθεια. Η νύχτα δεν έχει παρισπασμούς. Δεν έχει φωνές. Δεν έχει υποχρεώ. Κι είναι αλήθεια. Η νύχτα δεν έχει παρισπασμούς. Δεν έχει φωνές. Δεν έχει υποχρεώσεις. Έχει μόνο εσένα. Τις σκέψεις σου. Και εκείνο τον έναν άνθρωπο που δεν φεύγει από το μυαλό σου. Μπορεί να μην είστε πια μαζί, μπορεί να μην ήσασταν ποτέ, αλλά υπάρχει. Και δεν υπάρχει κανένας λόγος να προσπαθήσεις να τα εξηγήσεις. Η αγάπη δεν χρειάζεται εξηγήσεις. Μόνο παρουσία. Έστω και μέσα από τα ηχεία ενός ραδιοφώνου, αργά τη νύχτα.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

Κάποιες ώρες πάντως, σαν κι αυτές, δεν χρειάζεσαι λόγια. Μόνο ένα βλέμμα, μια ανάσα ή έναν ήχο που σε ταξιδεύει πίσω. Ίσως εκείνο το βράδυ που πέρασες μαζί του μια υπέροχη νύχτα. Ίσως εκείνο το βράδυ που χωρίσατε. Ίσως εκείνο το βράδυ που δεν είπατε ποτέ αντίο. Ίσως σε κάποιο σου αγαπώ που δεν υπόθηκε όμως. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Όλα αυτά είναι μέσα στις σχέσεις και μέσα στη ζωή. Σημασία έχει να συνεχίζεις να μαζεύεις τα κομμάτια σου και τον εγωισμό βέβαια και να συνεχίζεις.

Ίσως απόψε σκέφτεσα εκείνον ή εκείνη τον άνθρωπο που δεν έμεινα. Ή εκείνη που έμεινα, αλλά όχι με τον τρόπο που ήθελες. Και αυτό είναι εντάξει. Δεν είναι αδυναμία να περιμένεις, ούτε να νοιάζεσαι για κάποιον που δεν γυρίζει. Αλλά είναι δύναμη να συνεχίζεις να αγαπάς χωρίς να κρατάς κακία. Να συγχωρείς, ακόμα και αν δεν ακούστηκε ποτέ ένα συγγνώμη. Το τραγούδι που έρχεται είναι για εκείνη τη μεριά της καρδιάς που δεν ξεχνά, που δεν φωνάζει, αλλά θυμάται.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

0: Καλοκαίρι σημαίνει Love 97,5 και οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και 90s.
1: Κάθε τραγούδι μια ιστορία, κάθε στίχος μια σκέψη που ίσως φοβόσουν να πεις φωναχτά. Αν είσαι μόνη ή απλώς μόνη μαζί με κάποιον, αν κάτι σε τρώει, αν η καρδιά σου χτυπάει πιο γρήγορα για κάποιον που λείπει, τότε ναι, είσαι στο σωστό μέρος, στο Love, στο 97,5. Στείλε μου το μήνυμά σου, την αφιέρωσή σου ή απλώς άσε τη μουσική να μιλήσει.

Κλείσε τα μάτια και ταξίδεψε με τις μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Love 97,5.

Κάθε τραγούδι μια ιστορία, κάθε στίχος μια σκέψη που ίσως φοβόσου να πεις φωναχτά. Αν είσαι μόνη ή απλώς μόνη μαζί με κάποιον, αν κάτι σε τρώει, αν η καρδιά σου χτυπάει πιο γρήγορα για κάποιον που λείπει, τότε ναι, είσαι στο σωστό μέρος, στο Love στο 97,5. Στείλε μου το μήνυμά σου, την αφιέρωσή σου ή απλώς άσε τη μουσική να μιλήσει.

μπορεί να ακούς αυτή την εκπομπή από το κρεβάτι σου, με τα φώτα σβηστά και το παράθυρο λίγο ανοιχτό, έτσι να ακούγεται η πόλη που κοιμάται. Ίσως να οδηγάς μόνος στον άγιο δρόμο με τη σκέψη κάποιου κάποιας να σου κρατάει παρέα στο κάθισμα του συνοδηγού. Ίσως απλά να προσπαθείς να ξεχαστείς, να μην σκέφτεσαι εκείνο το πρόσωπο που σου λείπει, αλλά η καρδιά να μην συνεργάζεται. Loveradio.gr και αυτό το βράδυ τα δικά σας.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Αν είσαι από εκείνους που κρατούν μέσα τους μια αγάπη, ανίποτε, σε νιώθω. Δεν χρειάζεται πάντα να το πεις φωναχτά για να είναι αληθινό. Υπάρχουν αγάπες που υπάρχουν και μόνο που τις σκέφτεσαι, που ζουν στη σιωπή και είναι εκεί κάθε φορά που πέφτεις για ύπνο. Και απλά τους ψιθυρίζεις καληνύχτα χωρίς ποτέ να το ακούσουν. Γράψε το μήνυμά σου στο loveradio.gr.

ακούς αυτή την εκπομπή από το κρεβάτι σου, με τα φώτα σβηστά και το παράθυρο λίγο ανοιχτό, έτσι να ακούγεται η πόλη που κοιμάται. Ίσως να οδηγάς μόνος στον άδειο δρόμο με τη σκέψη κάποιου κάποιας να σου κρατάει παρέα στο κάθισμα του συνοδηγού. Ίσως απλά να προσπαθείς να ξεχαστείς, να μην σκέφτεσαι εκείνο το πρόσωπο που σου λείπει, αλλά η καρδιά να μην συνεργάζεται. loveradio.gr και αυτό το βράδυ τα δικά σας.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

24 ώρες το 24ωρο. 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

πόλη έχει σοπάσει, τα φώτα χαμηλώνουν, οι σκέψεις δυναμώνουν και εμείς εδώ, εγώ εδώ, παρέα, στο ραδιόφωνο, κάτω από τον ίδιο ουρανό. Μοιραζόμαστε και αυτό το βράδυ λίγες στιγμές σιωπής και συναισθημάτων. Είναι αυτή η ώρα που οι λέξεις γίνονται πιο βαριές, πιο αληθινές, που μια μελωδία μπορεί να ξυπνήσει μνήμες και μια φωνή να σου κρατήσει συντροφιά.

αφήσεις κάτι στην καρδιά σου, άφησέ το να ταξιδέψει. Ένα μήνυμα, μια σκέψη, μια αφιέρωση. Κι εγώ είμαι εδώ, να την κάνω τραγούδι. Απόψε δεν είσαι μόνη, απόψε σε αυτή τη συχνότητα υπάρχει κάποιος που σε νιώθει. Μείνε κοντά και άφησε τη νύχτα και τη μουσική να σου μιλήσει. loveradio.gr και αυτό το βράδυ τα δικά σας μηνύματα.

0: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις κόλλες πλακιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Duro-Stick ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Duro-Stick που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
1: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
0: Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.

ευχή μου για αυτό το βράδυ. Μήπως και εσύ σκέφτεσαι κάποιον που σου λείπει. Μία φωνή, ένα βλέμμα, ένα χάδι που δεν ήρθαν ποτέ. Ή μήπως είσαι από αυτούς που ελπίζουν ακόμα. Εδώ, στη νύχτα αυτή, δεν έχει πρέπει. Δεν έχει γιατί, μόνο συναισθήματα. Και εμείς, εσύ και εγώ, στη δική μας μεγάλη ραδιοφωνική συνάντηση, κάθε νύχτα 10 με 1.

Και αυτό το βράδυ μείνε εδώ, γιατί η νύχτα είναι μαγική. Και όσο υπάρχουν άνθρωποι που νιώθουν, το βλέπω μέσα από τα δικά σας μηνύματα, που αγαπούν, που περιμένουν, το Love 97,5, το ραδιόφωνο, θα είναι το καταφύγιό τους. Αναρωτιέμαι, εσύ τι νιώθεις απόψε?

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

Απάντησε κι εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Κάθε μήνυμά σου είναι και μία ανάσα στην ησυχία της νύχτας. Κάθε τραγούδι που επιλέγεις, μια εξομολόγηση. Κάθε παύση, μια ευκαιρία να νιώσεις λίγο πιο κοντά σε αυτό που κουβαλάς μέσα σου. Δεν έχει σημασία αν είσαι μόνη ή μαζί με κάποιον απόψε. Η καρδιά έχει πάντα το δικό της ρυθμό και εμείς εδώ κάθε νύχτα τον ακούμε μαζί. Εδώ είναι η φωνή σου όταν δεν θες να μιλήσεις. Εδώ είναι η νύχτα σου όπως τη χρειάζεσαι. loveradio.gr ή στο Viber loveradio 7,5 Athens τα δικά σας μηνύματα.

0: όνομά σου.
1: 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Κάποιες νύχτες δεν χρειαζόμαστε απαντήσεις. Μόνο μια φωνή, ένα τραγούδι, έναν ήχο που να λέει «Είμαι εδώ, σε νιώθω». Blue.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο, συνεχίζουμε.

αμήχανη στιγμή και το μυαλό να βλέπει αυτό που τα μάτια δεν μπορούν. Και έτσι φτάσαμε στο τέλος και αυτό το βράδυ. Είμαι ο Βασίλης ο Ιωάννου, είμαστε μαζί για τις 3 προηγούμενες ώρες, όπως κάνουμε κάθε νύχτα, 10 με 1. Και αυτό το βράδυ σας ευχαριστώ για την επικοινωνία που είχαμε, σας ευχαριστώ για τα μηνύματα, για τα τηλέφωνα, για όλα αυτά τα δικά σας που μοιράζεστε μαζί μου κάθε νύχτα. Εμείς θα τα πούμε τώρα αύριο, την ίδια ώρα. Τώρα, να κοιμηθώ πρέπει, μα αν έρθει στον ύπνο μου, τι να σε φιλέψω. Καλό βράδυ, για χαρά.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λα 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

0: Jay.
1: Στην παραλιακή, στο νησί ή στο μπαλκόνι. Μαζί σου ο Love 97,5. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και 90s. Στο repeat όλο το καλοκαίρι.

Ανοιχτά παράθυρα, δυνατή μουσική και οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και 90s. Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πουν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

0: αγάπη.
1: Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.